0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λέω οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις.
2: Ναι,
1: θα,
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει γίνει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Ναι, δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
2: Ναι,
1: θα,
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις.
2: Ναι,
1: θα,
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Να έχουμε έναν οδηγό ταξί που είναι 21 ετών.
2: Νέο παιδί.
1: Νέο παιδί, ο οποίος είναι οδηγός ταξί.
2: Ναι.
1: Το λέω αυτό και το ξαναλέω γιατί μετά θα το πάρω πίσω. Οπότε τελικά συνελήφθη, διότι λέει τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου,
2: ναι,
1: εισέπραξε από τους επιβάτες ένα υπέρογκο ποσό, ναι, 175 ευρώ από αεροδρόμιο στο κέντρο.
2: Από ποιο αεροδρόμιο για ποιο κέντρο?
1: Ελευθέριος Βενιζέλος, κέντρο της Αθήνας.
2: Να το πεις. Γιατί έτσι που είπες αεροδρόμιο για κέντρο, μπορεί να είναι αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για κέντρο Θήβας.
1: Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για Αθήνα.
2: Μπράβο.
1: Κέντρο.
2: Δηλαδή, ναι, μπαίνει ο άλλος στο αεροδρόμιο, έτσι.
1: Μεγαλύτερο για το τετραπλάσιο, λέει, της προβλεπόμενης χρέωσης. Το θέμα είναι όμως ότι μετά, ακόμα καλύτερα, διαβάζω.
2: Δεν ήταν κανονικός οδηγός ταξί.
1: Δεν ήταν. Δηλαδή, παρίστανε τον ταξιτζή χωρίς ειδική άδεια.
2: Μάλιστα.
1: Πώς
2: μπήκε στην ουρά, θα πήγε. Σου πει. Γιατί προφανώς δεν θα πήγε στην ουρά. Εκεί που περιμένουν νόμιμα τα ταξί στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν.
1: Είχε ταξί δηλαδή αυτό, α πούμε, αλλά δεν είχε την ειδική άδεια. Είχε το κίτρινο, α πούμε, το είχε βάψει και πάρει το δικό του, α πούμε, το βάψει από πάνω με μπογιά και.
2: Πήρε κάποιο ταξί φίλου, δεν ξέρω. Και παρίστανε τον οδηγό ταξί ενώ δεν ήτανε. Το ταξί ήταν νόμιμο δηλαδή και αυτό δεν ήτανε. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν.
1: Αυτά.
2: Μάλλον πήγε περαστικό και σου λέει: αν κάποιο σταματήσει ταξί, θα του πω ότι τόσο είναι, χωρίς να περιμένω δηλαδή στην ουρά.
1: Ναι,
2: και καλά,
1: ναι,
2: αποβίβασα.
1: Ναι, ναι.
2: Και που δεν ξέρει ότι εδώ πρέπει να πα στην πιάτσα από κάτω στο αεροδρόμιο για να πάρει. Και αν πετύχω, τον χαζό, α πούμε, σε εισαγωγικά, τον πέτυχα. Και τον πέτυχα.
1: Με τη λογική, α πούμε, που πάμε και κάνουμε καμάκι. Λες, θα πετύχω σε όλα. Όχι, κάποιο, ναι, θα κάτσει. Κάπως,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Σωστό, σωστό. Απλώς ξαναλέω για να επιστρέψω στο αρχικό ότι πρέπει και εσύ που μπαίνει στο ταξί, δηλαδή φτάνει, ναι, στο Βενιζέλο, έτσι, ή Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία. Αν πει κέντρο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να σε πάω κέντρο Χαλκιδικής. Πάω, σε πάω στην Καβάλα. Μπορεί να σε πάω κέντρο Ξάνθης.
1: Τότε δεν θα του λέγανε.
2: Να κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Δεν, τότε δεν θα του λέγανε ότι είναι υπέρογκο το ποσό, μα ήταν κέντρο Χαλκιδικής στα 175 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά... ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Τι είναι εντάξει.
2: Μου λες κέντρο. Έτσι, εγώ υπολογίζω ότι μη κέντρο Καβάλας, σου λέω 175 ευρώ. Μου λες εντάξει, μπαίνεις μέσα. Μετά πηγαίνουμε και μου λες εδώ, λέει σέντερ. Α, μου, Αθήνα. Η τιμή είναι τιμή, όμως την είπαμε.
1: Α, τα είπαμε.
2: Ναι, γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω υπολογίσει 175 ευρώ, τα έχω προϋπολογίσει.
1: Σαν τραπουλόχαρτα πέφτουν τα επιχειρήματά σου. Πάντα καλύτερα στο κουμπί.
2: Σαν τραπουλόχαρτα τα επιχειρήματά μου, εννοείται.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
2: Όπως συνήθως συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ξεκινάς όμως με πολύ πειθό ότι θα πω κάτι πραγματικά που στέκει. Πέφτουν όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, συνιδρυτής, και ο David McNeil, ο ιδρυτής της WeatherTech, 2 δισεκατομμυρίου. Έχει μία δύο εταιρείες με τεράστια κεφαλαιοποίηση στην Αμερική. Στιφογυρνάγαν στον ύπνο τους, διότι αυτοί μένανε σε μία παραθαλάσσια περιοχή. Ο ένας έμενε, είχε μία έπαυλη, ρε παιδί μου, σε ένα σημείο.
2: Μέσω τυχαία μένανε.
1: Δεν μέναμε μέσω τυχαία, έτσι. Και ο άλλος έμενε λίγο παρακάτω. Είχαν ενδιάμεσά τους ένα οικόπεδο. Λοιπόν, μαθαίνουν ότι αυτό το οικόπεδο πρόκειται να πουληθεί, να γίνει ένα οικιστικό σχέδιο και να χτιστεί και μία έπαυλη μέσα 285 εκατομμύρια. Εκεί ξεκίνησαν οι εφάτες.
2: Εκεί ξεκίνησαν οι
1: ναι, γιατί σου λέει τώρα ο Λάρη και ο
2: Ντέβι. Ποιος ο γείτονας τώρα και τι θα είναι.
1: Κάποιοι ανάμεσά μας. Και εμείς εδώ
2: είμαστε. Μόνο αυτό, μια χαρά. Μπορεί να έχει σκυλιά και να γαυγίζουν. Ναι. Μπορεί
1: να φυτρώσει κανένα δέντρο και να ρίχνει τα φύλλα του στο δικό μου τον κήπο.
2: Μπορεί κάθε Κυριακή να θέλει να κάνει μπάρμπεκι και να έχει φασαρία. Όλα αυτά.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτοί λοιπόν οι δύο δισεκατομμυριούχοι κάνανε ένα όνειρο όλων εμάς το να κοινώνει την πραγματικότητα. Αγόρασαν λοιπόν την έκταση ανάμεσά τους.
2: Από κοινού.
1: Από κοινού. Ο ένας πήρε το βόρειο κομμάτι 35 εκατομμύρια, ο άλλος το νότιο κομμάτι 32 εκατομμύρια.
2: Που σημαίνει ότι δεν θα ήταν και ένα στρέμμα, θα ήταν λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Παραπάνω, 67 εκατομμύρια δώσαν λοιπόν και οι δύο από κοινού. Ακύρωσαν το πλάνο αυτό που είχε δημιουργηθεί εκεί την περιοχή και αυτή την έπαυλη που θα χτιζόταν. 285 εκατομμύρια θα κόστιζε αυτή η έπαυλη. Και σου λέει, πήρε το οικοπεδάκι ανάμεσά τους, έτσι ώστε.
2: Με την προϋπόθεση να μην χτίσουν εκεί.
1: Ακριβώς, να μην αποκτήσει. Τι να χτίσουν, ναι. Μεταξύ τους συμφώνησαν οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Με κοινό σκοπό ότι αυτή η έκταση θα μείνει ενδιάμεσα κενή. Έτσι ώστε. Με άλλα λόγια, δώσαν 67 εκατομμύρια, να το πω πολύ απλά, για να μην αποκτήσουν γείτονα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Μου θυμίζει λίγα και μια θεατρική ιστορία, πραγματική ιστορία. Ενός θειασάρχη και σκηνοθέτη ηθοποιού, ο οποίος όταν μάθαινε ότι κάποιος πήγαινε ήθελε να αποκτήσει τα δικαιώματα ενός θεατρικού έργου, πήγαινε και τα αγόραζε αυτός.
1: Γιατί μπορούσε.
2: Α, γιατί έκανε και αυτός.
1: Χωρίς να το ανεβάσει.
2: Χωρίς να το ανεβάσει ποτέ.
1: Για σπάσιμο. Ωραίος. Το θέλω να μου πεις μετά ποιος είναι.
2: Φυσικά
1: θα μπορώ να το κάνω follow στο Instagram.
2: Karma is a bitch. Δεν είναι καλά τώρα εδώ που είναι.
1: Όχι. Ναι, όντως karma is a bitch. Ναι.
2: Karma
1: γιατί
2: is a
1: αυτό
2: bitch.
1: Είναι κακοψυχιά.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εντάξει,
2: και
1: αυτό...
2: τώρα δεν είναι στα καλά του.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν είσαι καλή κατάσταση, δηλαδή. Τα έχω δώσει όλα, τι άλλο θες.
1: Α, ναι, αλήθεια.
2: Ναι, δεν κατάλαβες τίποτα.
1: Κατάλαβα.
2: Όντως.
1: Και έχει καιρός γυρίσματα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
12: Λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ο Έρος Ραμαζότη, ο Νάτι Μποτιβάτσε, η Taylor Dane από τα 80's λίγο πριν, Tell It To My Heart. Το σημερινό ξεκίνημα στονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη, πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου. Καλημέρα σας.
1: Είσαι ρωτιάρης όμως πρωί-πρωί με το Ιταλικό.
0: Ναι, εγώ τα έβαλα. Ναι, ξεκίνησα πρωί-πρωί και λέω τι να βάλω, ρε παιδί μου.
1: Είσαι ξεκινήσει με άλλο πράγμα.
0: Χθες είχα βάλει, αν θυμάσαι, το The Time of My Life.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Και λες, όπα, πα, πα, πα, Τρίτη είναι. Σήμερα αισθάνομαι πολύ ανεβασμένος. Θα πετάξω ένα Ιταλικό.
0: Σύννεφα πετάω και τα λοιπά. Ναι. Τι γίνεται, πώς είμαστε.
1: Καλά, εσύ.
0: Πώς, μάλλον πώς σερνόμαστε. Καλά.
1: Καλά.
0: Καλά σερνόμαστε.
1: Καλά, καλά.
0: Κανονικά.
1: Το γνωστό.
0: Σερνόμαστε και ξυνόμαστε.
1: Όχι, είναι ο τείχος,
0: ναι, εσύ,
1: που μετράμε.
0: Εγώ λέω σερνόμαστε, ξυνόμαστε.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι να πω τώρα, ψέματα.
1: Εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα. Θα σου πω, εγώ παίρνω τις ανάσεις μου, δηλαδή κοιμάμαι πολύ νωρίς και όλα αυτά. Ναι. Αλλά πλέον δεν αντέχω.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, πήγα το Σαββατοκύριακο στους γονείς μου, στο εξοχικό μας, δηλαδή εκεί που μένουν αυτοί μόνιμα. Ρε εσύ, μία ώρα απόσταση από την Αθήνα.
0: Άλλος καιρός.
1: Επειδή είναι, ξέρεις, στη φύση.
0: Ναι, δεν έχει πετό.
1: Ακριβώς. Κοιμόσουν με τα παραθυράκια σου ανοιχτά. Εγώ το βράδυ, τσούκου τσούκου, έβαλα και το κουβερτάκι μου γιατί ένιωσα λιγάκι να, δηλαδή, τα ξημερώματα να κρίνω. Τι ωραία πράγματα. Πόσο καταστροφή έχουμε κάνει με αυτό το τσιμέντο, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Νομίζω πως το πες τσούκου τσούκου, εντωμεταξύ πήγα στους γονείς μου, εγώ το βράδυ τσούκου τσούκου ξεπόρτισα όπως παλιά. Βγήκα στα μπάρ της περιοχής και γύρισα τρεις ώρες τα ξημερώματα.
1: Βγήκα μία, γύρισα τρεις, είχα βάλει ένα, πώς το λένε, μαξιλάρι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, μόνο Life in Mono και Miley Cyrus για τη συνέχεια, τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Miley Cyrus και το Flowers, πρωινό τρίτη, easy breakfast, έτοιμη για την άχρηστη πάντα σε εισαγωγικά πληροφορία της ημέρας.
1: Και σήμερα θα σε πάω σε κάτι που αγαπάς πάρα πολύ.
0: Ναι. Και το τένις.
1: Όχι.
0: Το καθισιό. Τα χρήματα.
1: Το χαρτί τουαλέτας. Το χαρτί τουαλέτας, λοιπόν.
0: Κάπου εκεί μέσα είναι γι' αυτό.
1: Τεράστια και απλησίαστη ανακάλυψη, διαβάζανε οι αναγνώστες του περιοδικού Scientific American όταν πρωτοβγήκε το χαρτί στη δεκαετία του 1850. Mm-hmm. Διότι ήταν πανάκριβο. Και βέβαια ήταν, λεγόταν φαρμακευτικό χαρτί.
0: Για να δικαιολογεί και την τιμή του τότε.
1: Διότι θεωρούσε ο αυτός που το έφτιαξε, ο Τζόσεφ Κάγετι,
0: ναι,
1: ότι θεράπευε τις αιμορροίδες. Γέλαγε όλη η επιστημονική κοινότητα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αλλά
1: αυτό, σε σχέση με το τέσπο, ήταν πανάκριβο, γιατί ούτως ή άλλως δεν είχαν συνηθίσει. Τους φαινόταν εξωπραγματικό του με αυτό το χρησιμοποιούσαν για αυτή τη χρήση. Γιατί χρησιμοποιούσαν από φύλλα, ό,τι βρίσκαν, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούσαν, οι εύποροι.
0: Φύλλα χρυσού.
1: Όχι, είτε υφάσματα και πολύ. Βάζαν και τις υπηρέτες τους, λέει, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, και το χαρτί τουαλέτας δεν ανακαλύφθηκε εκεί πέρα. Οι Κινέζοι, λέει, το χρησιμοποιούσαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια από το 1850. Πρώτο, δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, για το ρολόι γης, τα προορίζεται αρχικά για τους αυτοκρατορικούς επισυνούς. Και σιγά σιγά είναι και στιγμής κτλ.
0: Μετά τους αυτοκράτορες, σκουπιστήκαμε κι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι, οι πλεμπαίοι.
0: Λοιπόν, Κυριακή, Κυριάκος γιορτάζει σήμερα και λέει και Οδυσσεύς και Οδύσσια. Τώρα ο αδερφός μου λέγεται Οδυσσέας, δεν ξέρω τι γιορτάζει.
1: Το
0: ξέρω γιατί 50 χρόνια, ποτέ δεν του έχουμε πει χρόνια πολλά.
1: Α, δεν γιορτάζεται.
0: Είναι γιορτή.
1: Α, όλοι τσιγκούνιδες. Το παιδάκι,
0: λοιπόν,
1: δεν έχει γιορτή.
0: Δεν έχει γιορτή τώρα.
1: Ούτε των Αγίων Πάντων.
0: Των Αγίων Πάντων τώρα, έχεις πει ποτέ χρόνια πολλά εσύ σε κάποιον των Αγίων Πάντων?
1: Δηλαδή το παιδάκι αυτό από 0 χρονών μέχρι που έχει φτάσει τώρα 40-50 δεν του γιορτάσανε ποτέ τη γιορτή του?
0: Όχι, αφού δεν έχει γιορτή.
1: Ενώ εσύ να τη γιορτάζανε.
0: Αφού έχω γιορτή.

0: 1965, Otis Redding ηχογραφεί το τραγούδι Respect στο Memphis του Tennessee, το οποίο βεβαίως έκανε επιτυχία πολύ. Όχι πολύ αργότερα, νομίζω ένα χρόνο μετά, η Aretha Franklin. Στα μουσικά του 67 κυκλοφορεί το τραγούδι των Beatles All You Need Is Love. Παραμένω στη μουσική, το 1990, σαν σήμερα για πρώτη φορά, οι τρεις τενόροι δίνουν μαζί συναυλία, Χωσέ Καρέρας, Πλάθητο Ντομίνκο και Λουτσιάνο Παβαρότη στη Ρώμη. Σαν σήμερα, το 2007 γίνεται το Live Earth σε 12 σημεία του πλανήτη, σε 7 υπήρους με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα τα οποία συμμετείχανε, με φιλανθρωπικό βεβαίως χαρακτήρα. Ο αγαπημένος μας Boris Johnson το 2022, σαν σήμερα, μετά από πίεση και από διάφορα πράγματα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια, αναγκάζεται να παραιτηθεί.
1: Πουλάκι μου.
0: Γενέθλια, καημενούλη μου, ναι. Το 1940 ο Ρίγκο Στάρ γεννημένος σαν σήμερα, και βεβαίως σαν σήμερα το 1930 έφυγε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας, γνωστός βεβαίως για τα μυθιστορήματα με ήρωα τον detective Sherlock Holmes. Αυτά. Holmes. Timbaland και One Republic. Timbaland και One Republic. Apologize. Και σε λίγο το σημερινό Lexo Ελληνογκρεκόρα.

0: Ο Timbaland και η One Republic Apologize. Εδώ είμαστε, σχεδόν 7 παρα 5, έτοιμοι για το λέξο ελληνογρεκόρωμα της Τρίτης.
1: Και πάμε να δούμε τη λέξη παράδοξο, για να τη σπάσουμε.
0: Ναι, παρά, δόξα.
1: Πολύ ωραία. Από το αρχαίο ελληνικό επίθετο παράδοξος. Η σύνθετη λοιπόν λέξη, ναι. Παρά, που πρόθεση που δηλώνει την παρέκκληση, δηλαδή ενάντια, εκτός,
0: ναι.
1: Και δόξα, δόξα είπες,
0: ναι. Ναι.
1: Η δόξα όμως έρχεται από το δοκείο δοκό, που στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε τη γνώμη, νομίζω, έχω την πεποίθηση, την κοινή αντίληψη. Οπότε η λέξη παράδοξος ήταν αυτός που πήγαινε στην κοινή αντίληψη.
0: Αντίθετα.
1: Στην κοινή γνώμη.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Από εκεί βγήκε και η δοξασία που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι μια υποκειμενική άποψη που συνήθως δεν στηρίζεται σε, επιστημονική κοινό, στην επιστημονική κοινότητα. Από εκεί βγήκε και το ορθόδοξος.
0: Α,
1: γιατί η ελληνική χριστιανική εκκλησία λέγεται Ορθόδοξη, είναι, υπάρχουν οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, για τον πολύ απλό λόγο ότι θεωρούν ότι είναι, έχουν την ορθή γνώμη για το σύσταση, τέλος πάντων, για το,
0: ναι, για την, ναι, για την, ναι, για το τι υπάρχει ο Θεός.

0: θρησκεία.
1: Ορθόδοξη.
0: Για πάμε να δούμε λιγάκι όμως την Καθολική Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει?
0: Έρχεται από το καθόλου, που σημαίνει το ολικό. Γιατί το καθόλου στα αρχαία ελληνικά είναι, σημαίνει το καθολικό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι δηλαδή αρχαία, η Καθολική Εκκλησία είναι αυτή η εκκλησία, η μία, η ενιαία, η οικουμενική.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε λοιπόν, το καθόλου λοιπόν όταν είναι επίρρημα, δεν μ' αρέσει καθόλου, έχει αρνητική σημασία. Όταν όμως είναι επίθετο, που τώρα πλέον χρησιμοποιείται μόνο στη λόγια, είναι καθόλου, Κύριος για παράδειγμα. Είναι ολοκληρωτικά δηλαδή σε όλη την... Τίποτα, νάδα, νάδα. Είναι και τρεις εβδομάδες πριν από το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μπενάκης, γεννάκης.
1: Μια εβδομάδα πριν από το Πάσχα ή δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ, μέσα στο Μάρτιο, υπήρχε κάποια ανταπόκριση, θεωρείς?
0: Υπήρχε κάποια. Χθες σου άρεσε πάρα πολύ το τι λες. Σήμερα
1: ήταν καλό. Ναι,
0: ήταν καλό. Σήμερα είχε πολύ προφορία.
1: Εσύ γιατί ρίξε με προσδοκίες, θα ξαναπώ.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν στοχεύω σε σένα. Εγώ στοχεύω στην τηλεκπαίδευση. Στοχεύω σε αυτούς που μας ακούνε από μακριά.
1: Εγώ σκοπεύω από την άλλη στην τηλεεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς δεν μου κάθεται.
0: Εσύ στοχεύεις στην αεργία, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή μικρό ακόμα.
1: Τηλεπαθητική παρουσία.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί στοχεύω. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πάσχοπολου. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας και του Διεθνούς Αερολιμένα. Θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλη την ταξιδιωτική διαδικασία, από την εξυπηρέτηση στις πληροφορίες, το check-in και τους ελέγχους, μέχρι και την επιβίβαση των επιβατών. Νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα. Εισοδηματικές πιέσεις για τους εργαζόμενους με τον μέσο καθαρό μισθό να μην υπερβαίνει τα 1.048 ευρώ, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για τον περασμένο Οκτώβριο. Ξεπέρασαν τους 3.500 νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναχώρησε από την Ουάσιγκτον και κατευθύνεται προς την Άγκυρα, όπου θα παρευρεθεί στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στις 3 το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμέρη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Ισπανία έκανε το 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 της διοργάνωσης.
16: Easy weather.
15: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
16: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
1: Στο Κηφισό έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο ύψος εκεί των Αγίων Αναργύρων και της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηλιστήρια και λίγο στην Κόνωνο στον Πειραιά. Αυτά μας δίνει ο Χάρης. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Άσχετο βλέπα τώρα τη βενζίνη ερχόμενος.
0: Ναι, και εγώ την είδα. Και εγώ την είδα.
1: Γιατί ρε είναι στο 1,85-1,90 και εδώ στα βόρεια είναι 2 ευρώ. Γιατί εγώ βάζω πετρέλαιο, δεν έβλεπα πολύ. Ξαφνικά βλέπω, φεύγοντας από τον Πειραιά, βλέπω 2, λέω δεν θα τα καλά. Και ανεβαίνω εδώ στην Κηφισίας και βλέπω και εδώ 2. 1,99. Γιατί δεν είναι 70 ευρώ το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο. Εγώ είδα βενζίνη που είναι στο 1.
1: Ναι, παιδί, αλλά οι τιμές είναι με βάση τις τιμές του πετρελαίου. Λέμε, έπεσε το πετρέλαιο πήγε στα 110 δολάρια, πήγε βενζίνη 2. Έπεσε το πετρέλαιο στα 70, βενζίνη πάλι. Ναι, γιατί... η παλιά μάλλον. Είχαν κρατήσει αποθέματα. Μάλλον είναι. Πάρε τον παπά σου ένα τηλέφωνο.
0: Τι να πάρω τον παπά μου ένα τηλέφωνο. Εδώ τώρα είμαστε ακόμα στο σούπερ μάρκετ από τον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας. Που έχει περάσει 4 χρόνια τώρα, τι πιστεύεις. Δηλαδή, αλήθεια, υπάρχει πιθανότητα εδώ στην Ελλάδα να έχει κάποιος την πιθανότητα να μην βγάλει κέρδος και να μην την χρησιμοποιήσει. Υπερκέρδος και να μην το χρησιμοποιήσει.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πάντως σήμερα. Γιατί πλέον το πετρέλαιο είναι στα
0: 70-72. Δεν το λέω για τους άλλους. Δηλαδή και εγώ και εσύ το ίδιο μπορεί να κάναμε. Είναι αυτή τώρα η νοοτροπία μας τώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Anyway, Σαντάνα και Fry High, τα δύο τραγούδια που θα παίξουν back to back. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Τα βασικά θέματα της επικαιρότητας.

0: Σαντάνα Μαρία Μαρία, Easy Breakfast με τη Μαρία Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. 7 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό. Τρίτης 7 Ιουλίου στην επικαιρότητα. Τα δύο βασικά θέματα που βλέπω εδώ είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και που θα γίνει στην Άγκυρα. Γίνεται δηλαδή, ξεκινάει σήμερα. Και βεβαίως το Μουντιάλ και ειδικά ο χθεσινός αγώνας της Αμερικής με το Βέλγιο. Λόγω του τηλεφωνήματος που έκανε. Πραγματικά.
1: Όχι ενός τηλεφωνήματος. Γιατί δεν ξέρω
0: του τηλεφωνήματος που έκανε ο Τραμπ στον.
1: Όχι ενός. Τρία τηλέφωνα παίξανε.
0: Τρία παίξανε.
1: Ο Guardian έλεγε χθες ότι παίξανε τρία τηλέφωνα για να γίνει όλο το σκηνικό. Και όχι μόνο αυτό, ότι απειλήσαν κιόλας ότι θα τους πάνε στο δικαστήριο και καλά το αθλητικό. Και έτσι μαζευτήκανε και δώσανε, είπανε εντάξει, θα την πάρουμε πίσω την κάρτα. Γιατί θέλανε, βάλανε δικηγόρους και του Τραμπ και τους είπαν ότι θα σας πάμε στο δικαστήριο.
0: Ο Τραμπ είπε ότι κατά την άποψή μου δεν ήταν φάουλ, γι' αυτό και πήρε τηλέφωνο.
1: Μπράβο.
0: Έβγαλε ανακοίνωση η FIFA εντωμεταξύ, η οποία ανακοίνωση είναι πάρα πολύ αστεία, γιατί λέει ότι στην πραγματικότητα δεν ακυρώσαμε καμία κάρτα.
1: Ναι. Απλά την πήγαμε ένα χρόνο μετά. Όχι, τι.
0: Λέει, υπογράμμισε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της είναι ανεξάρτητο όργανο.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Και πως η απόφαση συγκεκριμένη δεν άλλαξε όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, λέει ανακοίνωση, δεν ανέτρεψε την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Μπάλογκαν. Αντιθέτως, επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα, απλώς έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα. Κάτι που δεν είχαν ποτέ βέβαια, συμπληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει ένα άρθρο πάνω στο οποίο βασίστηκε. Και άρα τα έκανε ακόμη καλύτερα,
1: ναι, ναι,
0: με βάση
1: ναι.
0: την ανακοίνωση από ό,τι ήταν με τον κανονισμό, την κόκκινη κάρτα και την απαγόρευση
1: να
0: παίξει στον επόμενο αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχεται το Βέλγιο και θα το πω πως μου έρχεται. Χώνει τέσσερα γκολάκια. Και μας
1: Εν τω μεταξύ, ήταν και στο Μουντιάλ φέτος που, εντάξει, εγώ δεν παρακολουθώ, αλλά γενικώς παίζει 1-1, 2-1. Ξέρεις, πολλοί αγώνες λήγουν στην ισοβάση. Θέλω να πω και μπορεί να πάνε πέναλτι. Είχαμε πολλούς αγώνες τέτοιες που είναι λογικό γιατί είναι ομάδες επιπέδου όλες και είναι και το άγχος. Τώρα εκεί άχι τεσσαρού, τη χάρηκα.
0: Στον άλλον αγώνα, Ισπανία-Πορτογαλία, 1-0 στις καθυστερήσεις. Έκλεψε ο Ρονάλντο, λογικό είναι.
1: Ναι, μου ωραίο.
0: Ήθελε να πάρει και ένα.
1: Αυτόν εγώ τον
0: μουντιάρ.
1: Συμπαθώ.
0: Εγώ καθόλου.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, μου τη βιδώνει.
1: Εγώ τον έχω δει πως λίγο συμπεριφέρεται σε κάτι παιδάκια, σε κάτι φανς, σε κάτι στη σύντροφό του και τον έχω συμπαθεί λίγα εσύ.
0: Δεν
1: λένε ότι είναι καλό παιδί, τι λένε.
0: Δεν έχω ιδέα τι λένε. Άλλοι λένε το ένα, άλλοι λένε το άλλο. Στην πραγματικότητα μπορεί κανείς δεν ξέρει. Αλλά ναι, δεν μου κάθεται σαν φάτσα.
1: Αν δεν σου κάθεται σαν φάτσα, επειδή είναι ωραίος νέος. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Επειδή κλαίει συχνά, θυμίζω ότι είχε κλάψει και το 2004 τότε με την εθνική μας που του πήρε το Euro.
1: Συγγνώμη, βρε Στάθη, που είναι ένας άνθρωπος που έχει επαφή με το συναίσθημά του και το εκφράζει.
0: Όχι, το λέω γιατί από τότε, από το 2004 που πήραμε το Euro και όλοι πανηγυρίσαμε και χάρηκαμε πάρα πολύ και ο Ρονάλντο έκλαιγε. Νομίζω ότι ως λαός μας αρέσει να βλέπουμε τον Ρονάλντο να κλαίει. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά, χοντρικά. Αυτά.
1: Είμαστε εμείς τώρα στο 10 επίπεδα πιο κάτω από τον Ρονάλντο.
0: Εντάξει, πάντα έτσι δεν είναι. Όσο δεν φτάνει η Αλεπού, έτσι δεν είναι.
1: Όμως δεν είναι, αυτό είναι λάθος.
0: Α, λάθος, ξελάθος, υπάρχει όμως.
1: Όχι, εννοώ είναι λάθος, όχι ότι είναι λάθος. Σωστό ή λάθος, ηθικό ή ανηθικό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να εκτιμήσεις εσύ, να εκρίνεις εσύ τον Ρονάλντο, εφόσον δεν είσαι σε ένα επίπεδο πάνω από τον Ρονάλντο.
0: Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον Ρονάλντο που αν ήμουν εγώ προπονητής της Πορτογαλίας θα τον είχα βάλει στα αριστερά και θα είχαμε πάρει το παιχνίδι.
1: Α, έχεις δίκιο. Αυτό δεν μου το
0: πες. Εγώ τον Ρονάλντο τώρα.
1: Αυτό δεν μου το πες για το παιχνίδι ότι θα το γυρίζεις από τα αριστερά. Περίμενε.
0: Όλους τους μεγάλους μπορώ να τους κρίνω και να τους προπονήσω.
1: Με,
0: και να τους αντιμετωπίσω. Mm. Σε όλα τα αθλήματα. Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο. Τσιτσιπάς στο τένις.
1: Ήθελα να πω ότι ο Τσιτσιπάς δεν σε προσέγγισε τώρα που άλλαξε τον μπαμπά
0: του και πήρε το τένις. Γιατί φοβάται. Γιατί ξέρει ότι η προπόνησή μου είναι σκληρή. Γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλει να πάει το παιδί μπροστά.
1: Τέρματα σου ξουμούξου και οι σύντροφοι και τα λοιπά.
0: Ακριβώς,
1: και τα λοιπά.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Άμα ήθελε στην πραγματικότητα θα έκανε τη σωστή κίνηση που δεν έκανε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτά, no doubt, it's my life.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης, 7 Ιουλίου. Ανοίγει από σήμερα, να πούμε, και η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, που θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και την επόμενη Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Πέμπτη 16 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας για να υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας.
1: Αν και πιάζει, όπως με το σύστημα που έχει γίνει, ενώ το σύστημα σε σχέση με εμάς, δηλαδή τους παλαιοχριστιανούς, που ήταν τελείως διαφορετική διαδικασία, αν θυμάσαι. Πρώτα κάναμε το μηχανογραφικό μας.
0: Μετά βγαίνανε οι βαθμολογίες.
1: Και μετά έβλεπες, ξέρω εγώ, που. Μετά βγαίνανε οι βάσεις, οι βαθμολογίες, βάσεις, και έβλεπες τι που πέ. Τώρα πλέον ξέρεις.
0: Η πρώτη βαθμολογία. Ναι. Εντάξει, υπολογίζεις περίπου πού θα πάνε οι βάσεις. Οι βάσεις κάνεις μηχανογραφικό. Από ό,τι ακούω δηλαδή, από τα κορίτσια εδώ που έχουν κόρες και παιδιά σε την ηλικία αυτή.
1: Μην τα συγκρατήσεις, γιατί θα έρθουν οι δικές σου, μετά θα έχουν αλλάξει πάλι.
0: Κάνουν το μηχανογραφικό και υπολογίζουν περίπου πού θα είναι οι βάσεις. Δεν έχουν βγει ακόμη οι βάσεις, μετά θα βγουν οι βάσεις. Αλλά εμείς παίρναμε πρώτα βαθμούς. Και μάλλον κάναμε πρώτα μηχανογραφικό.
1: Το μηχανογραφικό κάναμε πριν τελειώσουμε.
0: Μπράβο,
1: το σχολείο.
0: Ναι, και μετά βγαίνανε οι βαθμοί. Ενώ εδώ πάει ανάποδα τώρα.
1: Εγώ πάντως τώρα εδώ πέρα.
0: Οπότε πάνω κάτω γνωρίζεις.
1: Από φίλους, από παιδιά φίλων, ξέρουν όλοι που θα περάσουν.
0: Ναι, πάνω κάτω ναι.
1: Δηλαδή να σου πω ότι ξέρουν.
0: Πάνω κάτω ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Καλή επιτυχία στα μηχανογραφικά σας και σε αυτά. Καλή επιτυχία και στους γονείς, όσοι έχετε παιδάκια τα οποία έχουν περάσει στην επαρχία. Όσοι είσαστε από επαρχία και έχουν περάσει σε άλλη πόλη, δηλαδή είτε στην Αθήνα είτε σε άλλη πόλη. Καλή επιτυχία. Ο Στάθης εκεί έκανε σαν ένα χεράκι σε τις γιαγιάδες.
0: Συζητάμε εδώ με. Ας πούμε, η Φραντζέσκα από το εμπορικό. Η μία κόρη στην Πάτρα, η άλλη πάει μάλλον Θεσσαλονίκη. Σπίτι να βρει σπίτι, που θα βρει σπίτι.
1: Και είναι και στο Θεό τα ενίκια, έτσι.
0: Μεσίτες, χαμός, δηλαδή μεγάλο.
1: Όπως και εδώ πέρα, δηλαδή κάποια στιγμή κοιτάγαμε κάτι σπιτάκια τύπου 20 τετραγωνικά. 20 τετραγωνικά, ζωγράφο, α πούμε.
0: 800 ευρώ, δεν είναι μια καλή τιμή.
1: Όχι 800, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι 500. Δηλαδή.
0: Ευκαιρία.
1: Ευκαιρία.
0: Αυτά, Jennifer Ass. I come undone, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: 7.30 κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Η Jennifer Ross, I Come Undone, στονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας βεβαίως το Repel Spray. Το Repel Spray, το οποίο είναι ό,τι χρησιμοποιούμε πάντα και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια, τους κλασικούς αυτούς σταμόνες της γης και τα υπόλοιπα έντομα βεβαίως. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, πολύ σημαντικό. Είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και βεβαίως είναι από την Unipharma. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Να πάμε σε μία διακοπή. Υπάρχει κάποια αντίρρηση?
1: Καμία.
0: Και να γυρίσουμε με τα νεότερα για την κίνηση και τη σημερινή εύκολη ερώτηση νότ μετά το χθεσινό Βατερλό. Σήμερα θα σας πάω σε κάτι πιο εύκολο, έτσι λίγο να αναθαρίσετε και από αύριο.
1: Άνθρωπος. Πάνω απ' όλα άνθρωπος.
0: Θα σας κάνω ότι έκανε το Βέλγιο στην Αμερική.
1: Το.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφει από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
13: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ!
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ!
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ!
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Σας θυμίζουμε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα 11 με 19 Ιουλίου. Επιστρέφει το διεθνές γυναικείο τουρνουά τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια, με κορυφαίες αθλήτριες βεβαίως του τένις στη χώρα μας και η Μαρέα Σάκαρη μεταξύ αυτών, μπροστά στο ελληνικό κοινό. 11 με 19 Ιουλίου το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο είναι εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Και έχουμε εισιτήρια για την συγκεκριμένη εκδήλωση σε λίγο δώρο στην εύκολη ερώτηση Νότ. Προς το παρόν, βεβαίως.
2: Άσχετο. Ναι. Επειδή λες τώρα για αθλήματα, ναι, και γυναικεία αθλήματα, ναι, έχεις παρακολουθήσει καθόλου, σου έχει βγάλει ο αλγόριθμος στα TikTok και σε αυτά, στα Instagram?
1: TikTok δεν έχω, αλλά ναι.
2: Ναι, παιδί μου, στο Instagram το ίδιο, ναι, πράγμα. Το Instagram, ναι, τι παίρνει, από το TikTok παίρνει. Λοιπόν, το αμερικάνικο μπάσκετ, το γυναικείο, με μια σόφη. Ρε, ξέρεις τι ξύλο παίζουν εκεί πέρα.
1: Στο WNBA, στο NBA των γυναικών. Ναι. Έχω δει κάποια βιντεάκια, αλλά αυτό που λες τώρα, Σόφη, δεν την έχω δει, όχι.
2: Μία ξανθιά, ναι, η οποία αυτή υπερασπίζεται μία άλλη, την οποία την άλλη είναι μία φιλούλα της, εκεί πέρα στην ίδια ομάδα, στην Ινδιάνα, νομίζω κάτι τέτοιο. Το οποίο που τρώει πολύ ξύλο όμως. Ρε, ξύλο μιλάμε, να της χώνουν τα δάχτυλα μέσα στα μάτια, όχι αστεία. Και αυτή μετά, για να κάνει αντικανονικά φάουλ, τον πιάνει τον άλλο από το λαιμό, την πιάνει και την κάνει κεφαλοκλείδωμα και τη ρίχνει, πιάνονται από τα μαλλιά. Και έχει γίνει χαμός και τώρα μου βγαίνουν όλα τέτοια βιντεάκια.
1: Στείλε κανένα ρε μαράκι. Στείλε κανένα ρε μαράκι να δούμε τι γίνεται.
2: Κούκλε εντωμεταξύ.
1: Στείλε κανένα ρε μαράκι, γιατί τώρα μην το φέρνει το άλλο. Βλέπω το προφίλ, πατάω μετά στο προφίλ, βλέπω, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ενημερώνεσαι.
1: Φτιάχνεται ωραίο ο αλγοριθμός μου. Στείλε ένα βιντεάκι. Έχει στείλει άλλα κι άλλα τώρα, μα στέλνει γάτε, κύλου και αυτά. Στείλε κι αυτό.
2: Νόμιζα τα ενδιαφέροντά σου είναι τα γατάκια και τα σχυλάκια.
1: Ο αθλητισμός είναι περισσότερο.
2: Α, ναι, σωστό.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο. Από τη Λένε Ρουμανική και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά διαστήματα στην κάθοδο από την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε καθυστερήσει στο ανωδικό κομμάτι της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Μικράς Ασίας από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ρεύμα εξόδου Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Ten Sharp You και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ, φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: 10 Sharp You, Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης και βεβαίως...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Χθες λέγαμε ότι ένας στους δύο θα ήθελε να φαίνεται πιο χαριτωμένος όταν το κάνει αυτό στην συγκεκριμένη περίσταση που ανοίγει ένα μπουκάλι κρασί. Ήταν η σωστή απάντηση που δεν βρήκατε. Βεβαίως, ήταν δύσκολο το πράγμα. 6 στους 10 εργαζόμενους από σήμερα δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό στον χώρο εργασίας τους.
2: Μάλιστα.
0: 6-9-81-9-72-9-72 είναι το Viber, στο οποίο μπορείτε κάλλιστα να στέλνετε τα μηνύματα με τις καλημέρες σας και τις απαντήσεις σας στην ερώτηση.
2: Δύσκολο είναι και αυτό.
0: 6 στους 10 εργαζόμενους δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό στον χώρο εργασίας τους.
2: Γιατί θέλω να πω, εννοώ γιατί είναι δύσκολο, γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές απαντήσεις.
0: Εντάξει, να
2: πες. Με πολλά πράγματα δεν είσαι ικανοποιημένος στον χώρο εργασίας.
0: Πες μας ένα εσύ.
2: Με τη θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. 6-9-81-9-72-9-72 το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά.
2: Γατάκι, νόμιζα ότι θα με παγιδεύσεις.
0: Διεκδικείτε. Δύο εισιτήρια για να ζήσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, να δείτε από κοντά πολύ σημαντικές και μεγάλες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις. Επιστρέφει το Διεθνές Γυναικείο Τουρνουά στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Η Μαρία Σάκαρη θα είναι μία από αυτές τις αθλήτριες. 11 με 19 Ιουλίου, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο Stadion Sports Center, το οποίο είναι εντός του Ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. 6-9-81-9-72-9-72, 10 παρα 5 η απάντηση. Και όπως πάντα, στον Instagram λογαριασμό του Easy, μετά το τέλος της εκπομπής, θα βρείτε με story την εύκολη ερώτηση, not με την απάντησή της. Πάμε παρακάτω.
2: Αμέ.

0: Where is my husband, λέει η Ρέι. Πού είναι η μαμά μου, λέει ο ληστής αυτός ο συγκεκριμένος. Το θέμα το οποίο έπαιξε και αρκετά στα δελτία ειδήσεων χθες το βράδυ και στην ειδησιογραφία στην Νίκαια. Σε ένα σαχαροπλαστείο που όπως περιέγραψε η υπάλληλος. Μπράβο. 11 ώρα το βράδυ εισέβαλε ένας με μάσκα, κουκούλα κλπ. Στο συγκεκριμένο σαχαροπλαστείο ζητώντας να πάρει τα χρήματα από την ταμιακή μηχανή. Η γυναίκα λέει, όπως περιγράφει η ίδια, έτσι. Φτάνει στο ταμείο, είναι έτοιμη να το ανοίξει, γυρνάει το κεφάλι προς την εξώπορτα αυτός για να δει αν μπαίνει κάποιος άλλος και εκείνη τη στιγμή πατάει αυτή ένα κουμπί πανικού και χτυπάει ο συναγερμός.
1: Ωραία.
0: Που έχει το ζαχαροπλαστείο, το οποίο παρεπιπτόντως έχει πέσει θύμα ληστείας 21 φορές τα τελευταία χρόνια.
1: Α, οπότε είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, χτυπάει ο συναγερμός, κρύβεται, λέει, η ίδια πίσω από τις βιτρίνες με τα γλυκά που είναι ακριβώς δίπλα από το ταμείο και εκεί πυροβολεί αυτός 3 φορές.
1: Απαπα.
0: Αυτή όμως, τώρα εγώ βάζω τον εαυτό μου στην ίδια θέση που είμαι πίσω από τα γλυκά και έχω το ληστή μπροστά μου και πυροβολεί. Ακούει το πατ-πατ που κάνει, λέει, το όπλο και καταλαβαίνει ότι είναι από αυτά που παίρνουμε στα πανηγύρια. Ότι δεν είναι κανονικό όπλο. Γιατί λέει, ξέρω και από όπλα και κάτι τέτοια. Τώρα που πήγε και έπεσε κι ο άλλος έτσι στη νίντζα υπάλληλο ζαχαροπλαστείου. Και είχα βγάλει και το συμπέρασμα ότι είναι και μεγάλο σε ηλικία. Έκανε και profiling εκείνη την ώρα η γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή ανάμεσα στις πάστες, στα λεφτά και στο πατ-πατ που κατάλαβε ότι είναι από πανηγύρια, έκανε και profiling στον ληστή.
1: Ψυχολογικό, ναι.
0: Και σηκώνομαι. Ευτυχώς είχα αφήσει μια σφουγγαρίστρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα τυχαία την είχε αφήσει.
1: Πονικό όπλο.
0: Ποιο ξέρει. Και αρχίζει να τον βαράει με τη σφουγγαρίστρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει το όπλο είναι πανηγυρτζίδικο, δεν κινδυνεύω.
1: Το έχω.
0: Έτσι. Και αυτός βεβαίως τράπηκε σε φυγή. Μετά πήγε η αστυνομία, δεν βρήκε κάλικες, στις είπαν όντως ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, δηλαδή το κατάλαβα από το πατ-πατ.
1: Πάλι καλά που δεν τον

0: κάνει
1: στην
0: και
1: υπερβολή.
0: Αυτό. Στην υπερβολή. Προφανώς δεν κρύβομαι, δεν πήρα πίσω από τον καναπέ. Μπαίνω μπροστά στα παιδιά μου τώρα. Παλιότερα όμως μπορεί να μπαίνω πίσω από τον καναπέ.
1: Μπαίνεις μπροστά στα παιδιά σου, πας πίσω από τα παιδιά σου. Πες μου μόνο αυτό, αν είσαι Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Η αλήθεια είναι ότι φωνάζω όλα καλά. Άμα μου πούνε όλα καλά, εντάξει, προχωρά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να μην λέω και ψέματα.
1: Ωραία, έτσι, μπράβο. Μην πέσει φωτιά για να μας κάψει τις διακοπές. Έχεις και την κολονοσκόπηση, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μετά.
0: Άσε με και έχω από το άγχος. Άμα θες να πω το τι όνειρα βλέπω. Έτσι, έχω περάσει όλες τις αρρώστιες σε δύο βράδια, χθες και σήμερα.
1: Στο έχω πει, θα μας τάψεις όλους.
0: Καλά, καλά.

0: Η Τότο και το Άφρικα βεβαίω στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast της Τρίτης.
1: Και τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες και μάλιστα τον Ιούλιο.
0: Καλό.
1: Ανέβασε λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο κ. Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος λέει ότι οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες μέρες και θα οδηγήσουν σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας. Και η Αττική είναι μέσα σε αυτές, όπου η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή, με τόσο τσιμέντο ούτως ή άλλως. Αλλά λέει δεν είναι καύσωνας, απλά θα τσουρουφλιστούμε λίγο.
0: Ήπια έχουμε πάει πάντως. Μέχρι στιγμής μας έχει πάει καλά.
1: Αυτό που λένε όμως είναι ότι το πρώτο δεκαήμερο, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, εκεί 14-15,
0: θα ανέβει θερμοκρασία.
1: Τα ξένα πρακτορία δίνουν ότι μια πολύ θερμή τάση, χωρίς όμως λέει να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα, δηλαδή έχουν μια διαφοροποίηση. Και θυμάμαι πέρυσι τέτοια εποχή που πάλι 15 του μήνα 19, κάπου εκεί είχα πάει πάλι Σαμοθράκη, που εδώ και εγώ ήμασταν. Και εμείς πάνω ήμασταν στη δροσούλα μας, στην ωραία μας. Τώρα το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα.
0: Μπορεί να γίνει από την ανάποδη τώρα.
1: Τι να γίνει.
0: Να καίγεστε εσείς στη Σαμοθράκη και εμείς εδώ να κοιμόμαστε.
1: Καλά και να καίγόμαστε εμείς στη Σαμοθράκη.

0: Ωραίο το μελτεμάκι.
1: Θα πάμε και θα βουτήξουμε και θα δροσιστούμε.
0: Στι βάθρε θα βουτήξουμε.
1: Α, στι βάθρε είναι φανταστικά.
0: Είναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, έχει πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει,
1: καλά, εσύ φοβάσαι κατσαρίδε νερόφιδα, πρόσεξε, μην φοβάσαι και τον ουρανό, μην πέσει και σε πλακώσει σαν του γαλάτε. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για θερμοκρασία, έχω την εντύπωση ότι η νυχτερινή κάπω έχει βελτιωθεί. Δηλαδή σήμερα το πρωί είχε δροσιά.
0: Είχε δροσούλα, ναι.
1: Δεν είναι αυτό το πράγμα που ανοίγει και είναι το ίδιο πράγμα πρωί μεσημέρι. Οπότε αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο, σας θυμίζουμε τα Village Cinema, στα οποία διοργανώνουν την Τετάρτη, αύριο 8 του μήνα, άλλη μία Secret Movie Night. Κλείνει εισιτήριο, πα στην αίθουσα και μέχρι να ξεκινήσει η ταινία δεν έχει ιδέα τι θα δει. Κάτι στο Easy που κάνουμε με αυτό, ναι, με Secret Movie κτλ. Δίνουν ένα μικρό hint. Και βεβαίω μπορείτε να μπείτε στο villagecinemas.gr. Υπάρχει εκεί κάτω που έχει κάτι banner των ταινιών. Υπάρχει και ένα banner που λέει Secret Movie Nights. Το πατάτε, βλέπετε πληροφορίες και κλείνετε εισιτήριο. Επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 8.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Άνοιχτη θα είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται αιτήματα από συλλόγους λογιστών, τα οποία ζητούν παράταση της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 15 στις 30 Ιουλίου. Για την Άγκυρα, αναχωρεί σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ χθες το βράδυ, όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Στον Τάλλας, η Ισπανία έκανε το 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 της διοργάνωσης.
14: Easy weather.
12: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Με αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η έξοδος από τον Πειραιά να γίνεται με τεμποδίων. Επίσης, το Κηφισό στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών να έχει αρκετή κίνηση. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαϊδαρίου στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι, συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομιτζή και αρκετή κίνηση σε άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισία χαμηλά, εκεί από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και αυτά χοντρικά, η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30 φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast όπως κάθε μέρα 6.30 με 10. Σε λίγο έχουμε Pay Your Bills, έχουμε...
1: Ναι, για πες μας.
0: Θα το κρατήσω για έκπληξη.
1: Α, οκ, okay, εντάξει, ναι. Ωραία.
0: Λάουρα Μπράνιγκαν, self-control, αυτό σίγουρα θα παίξει. Και Duran Duran, Ordinary World, τώρα στον Easy.

0: Self-control, η Λάουρα Μπράνιγκαν στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και σε πάω τώρα σε μια κοινότητα η οποία δεν ξέρω, εντάξει, μου φαντάζει και λίγο ονειρική. Σε πάω λοιπόν σε μια γυναίκα, την Κριστίνα Ροθ, η οποία γεννημένη στην Γερμανία, ξεκίνησε την καριέρα της χωρίς οικονομική υποστήριξη επενδυτές και ίδρυσε μια IT εταιρεία, η οποία έφτασε να αποφέρει 65 εκατομμύρια δολάρια ετησίων προτού την πουλήσει. Καταλαβαίνεις ότι η γυναίκα αυτή έφτασε στην κορυφή, έτσι. Στη διαδρομή βέβαια της κορυφής λέει η ίδια ότι πολλές φορές την αντιμετώπισαν υποτιμητικά, του τύπου «Ξανθούλα, τι κάνεις εσύ εδώ πέρα?» Είχε τύχει σε meeting, σε επαγγελματική συνάντηση που εμφανίστηκε ο CEO, οι πελάτες να θεωρήσουν ότι το αφεντικό ήταν ο μεγαλύτερος άντρας που τη συνόδευε κτλ. Πουλάει λοιπόν την εταιρεία και ξεκινάει λοιπόν να ταξιδεύει και να γνωρίζει γυναίκες από όλο τον κόσμο και πια δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ τα networking events, όλο αυτό το πράγμα που ανταλλάσσουμε κάτι. Λέει, εγώ ήθελα να κάνω, να γνωρίζω τον άλλο, να πάμε για πεζοπορία, να περάσουμε ωραία, ρε παιδί μου, εμείς οι γυναίκες, με τον τρόπο που ξέρουμε, που γεωνόμαστε λίγο πιο πολύ και με τη φύση και με την γη κτλ. Δημιουργεί λοιπόν τη Super Sea Society, μια κοινότητα που σήμερα αριθμεί περισσότερο από 3.000 ενεργά μέλη και αποτελεί χώρο ανταλλαγής εμπειριών, ιδεών και ενδυνάμωση μεταξύ γυναικών. Και μέσα σε αυτό λοιπόν υπάρχει το Super Sea Island, που αγόρασε ένα νησί το οποίο έχει μόνο γυναίκες κατοίκους. Δηλαδή απαγορεύεται η είσοδος στους άντρες. Εκεί κάπου στη Φιλανδία είναι, στα ανοιχτά της Φιλανδίας, 8,5 στρέμματα, 4 ξύλινες βίλες ανακαινισμένες με πολυτέλεια που μπορούν να φιλοξενήσουν από 8 έως 10 γυναίκες η κάθε μία. Δεν είσαι καλεσμένος που κάνεις και ωραίο το μωράκι 8-10 στη σειρά. Οι εγκαταστάσεις λέει θυμίζουν πεντάστερο ριζόρτ.
0: Δεν έχω μιλήσει καν.
1: Σπα, γκουρμέ κουζίνα λέει, με farm to table λογική, μαθήματα μαγειρικής, γιόγκα, πεζοπορίες, διαλογισμό. Το καλοκαίρι λέει περπατάς και βρίσκεις παντού βατόμου. Να σου πω κάτι. Είναι που...
0: Εντάξει, ρε, σειρά, ρε.
1: Ωραίο, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: γιατί η φιλική ενέργεια.
0: Πόσο καιρό θα. Δηλαδή, πες ότι ήταν ένα νησί με άντρες, όπου όλη μέρα βλέπαμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι βλέπουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Άσε, μη μου μιλήσεις τώρα για το safe place και την ασφάλεια κτλ.
1: Όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα οι συζητήσεις που κάνουν οι γυναίκες με τις συζητήσεις που κάνουν οι άντρες.
0: Αυτό μπορεί να το πει και εγώ.
1: Θα βαρεθείτε λοιπόν άμα είστε σε ένα νησί.
0: Όλοι δεν θα βαρεθείτε. Εγώ αυτό λέω. Εσείς δεν θα βαρεθείτε.
1: Εμείς πάντως. Θέλω να πω ότι έχουμε περισσότερα πράγματα να κάνουμε και είναι διαφορετική η σχέση της γυναίκας με τη φύση. Η θηλυκή ενέργεια είναι διαφορετική. Και τα πράγματα θα ήταν σε καλύτερη ισορροπία αν εξισορροπούσε τελικά και την ενέργειά σας στη θηλυκή εσύ.
0: Είναι μια δική σου οπτική, ρε παιδί. Εντάξει, η δική μου οπτική είναι από την άλλη. Εγώ απλώς λέω ότι το πολύ το κυριολέξιο, όπως λέει ο σοφός λαός, το βαριέται και ο παπάς. Εντάξει, ωραία, ωραία, αλλά πόσο.
1: Δεν είπα να μείνουμε σε μια μελλοντική κοινωνία μόνο γυναίκες που μεταξύ μας, αν με ρωτούσες, αν πρέπει να εξαλειφθεί ένα από τα δύο είδη, τι θα σου έλεγα.
0: Γιατί να εξαλειφθεί ένα από τα δύο είδη, να μην εξαλειφθεί κανένα είδος. Γιατί όλα τα είδη χρειάζονται. Και
1: καλά, προφανώς. Λέμε, ρε παιδί μου, όπως σου λέω, πώς θα θέλεις να πεθάνεις, από πνιγμό ή από φωτιά. Και επιλέγεις κάτι. Λέμε τώρα, αν να εξαλειφθεί ένα από τα δύο είδη, όπως καταλαβαίνεις, ούτως ή άλλως και για τη διαιώνιση, το αρσενικό πρέπει να εξαλειφθεί. Γιατί εμείς μπορούμε. Με έναν σας, ένα.
0: Ακόμα και θα μείνει ένας.
1: Το χειρότερο δείγμα, εσένα δηλαδή.
0: Ναι, εμένα, ναι.
1: Θα σε ξεζουμίσουμε, θα σου πάρουμε τα βουλάκια σου.
0: Δεν μπορεί να εξαλειφθεί, γιατί όλοι χρειάζονται. Δεν γίνεται να εξαλειφθεί τώρα.
1: Ναι, αλλά άμα σε χρησιμοποιήσουμε, σε βάλουμε και σου κάνω και μια εγχείρηση εγώ ως γιατρός.
0: Πώς έγινα εγώ τώρα ο πατεργομένιος, δεν είχα μιλήσει καθόλου.
1: Θα σε πάρουμε, θα σε ξεζουμίσουμε και μετά πάρ' τον από εδώ.
0: Ποιος θα μου στάκασε, θα μου καθόταν πάνω στο στήλο σε εκείνη τη βιντεοτενία.
1: Δεν ξέρω τι ταινία έχει δει.
0: Έλα μωρέ τώρα, κλασική βιντεοτενία που τεκνοποιούσε ο Μουστάκας, ήταν ο Γεωργίτσης.
1: Ο Γεωργίτσης, νομίζω ήταν ο Γεωργίτσης.
0: Μπορεί να ήταν και ο Γεωργίτσης. Αλλά και ο Μουστάκας είχε παίξει μια τέτοια ταινία που ήταν πάνω σε ένα στήλο μοναχός ασκητής και από κάτω είχε τη σκηνή του ασκητή και κατέβαινε από κάτω, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ήταν ο πατέρ Γκομένιος αυτό.
0: Δεν ξέρω, τώρα μπερδεύομαι. Είναι δύο ταινίες ιστορικές τις οποίες έχουν παρόμοια.
1: Που είχαν παρόμοια.
0: Παρόμοιο story.
1: Γιατί ήταν και κλασικό το story ούτως ή άλλως. Δηλαδή ήταν πιασάρικο, οπότε ήταν δύο που ήταν παρόμοιο. Μάλιστα το στείλουν οι ακροατές, υποθετώ.
0: Πάμε για Βιλεβάλλον, Νατάλια Βελόν και σε λίγο ερχόμαστε με το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Έκανα λίγο τη δική μου έρευνα. Η ταινία με τον Γεωργίτση είναι ως εξωκυνηγός. Η ταινία όμως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή που έλεγα εγώ με το στυλ. Ποιος με.
1: Θα μας ακούει η Δέσποινα.
0: Ποιος με μελετά. Είναι ο Πάτερ Γκομένιος με το Σωτήρι Μουστάκα που λέει. Είναι ο Μένιος. Υποδείται το Μένιο που είναι παντρεμένος. Η ταινία είναι γνωστή και ως παντρεμένος με πεθερά. Είναι παντρεμένος, αλλά η γυναίκα του αρνείται να ολοκληρώσει το γάμο τους. Απογοητευμένος, επισκέπτεται γιατρό και στη συνέχεια πηγαίνει να αποσυρθεί σε μία μονή για να βρει την ηρεμία του. Εκεί στο μοναστήρι αλλάζει ζωή, αγιάζει και αποκτά την ικανότητα να θεραπεύει τον κόσμο. Μία ταινία η οποία σατιρίζει τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, μέσα βεβαίως από το πολύ μεγάλο ταλέντο του Σωτήρη Μουστάκα. Και σε εκείνη την ταινία αναφερόμενο που ήταν πάνω στο στήλο, έκανε το μοναχό και από κάτω ήταν η σκηνή και καλά της ασκητικής ζωής που συνέβαιναν διάφορα γιατί ως Μένιος δεν μπορούσε να. Οπότε ναι. Ως Πάτερ Γκομένιος.
1: Τόσες ταινίες είδες. Δεν πέρασε τίποτα μέσα όμως. Γιατί το σεξοκυνηγός από εδώ, ο Γκομένιος από την άλλη.
0: Εντάξει, κάτι έχει μείνει. Δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα κάτι έχει μείνει. Γιατί όχι μόνο τις έχω δει. Να ξέρεις ότι τις περισσότερες από αυτές. Ναι. Επειδή τότε δούλευα σε έναν όμιλο ο οποίος έβγαζε εφημερίδα.
1: Τις έχεις κιόλας.
0: Τις έχω και σε DVD. Ναι. Δηλαδή το The Company, όλα αυτά.
1: Δεν είσαι όμως, παιδί μου, ας πούμε, ο σεξοκυνηγός. Δεν έχεις δηλαδή εννοώ το DNA του θηρευτή.
0: Μπορεί να μην είμαι αυτός καθ' αυτός, αλλά μπορεί να έχω πάρει στοιχεία από τον ένα, στοιχεία από τον άλλο, στοιχεία από τους The Company, κατά που τους ανέφερα. Και να τα έχω συνδυάσει και να έχει βγει αυτό που έχει βγει.
1: Μπορεί να είσαι κυνηγός, ας πούμε, αυτός που περιμένει, ας πούμε, που θα του φέρουν το σφαχτάρι και μετά θα το φάει.
0: Ο βασιλιάς της φυλής δηλαδή.
1: Ναι, είσαι ο βασιλιάς.
0: Περιμένω τους θηρευτές μου που έχουν βγει στη φύση.
1: Σωστό.
0: Έτσι, με τα ρόπαλά τους.
1: Βγες εσύ, βγες εσύ.
0: Μπράβο,
1: βγες έλα, εσύ. Κώστα, Νίκο, Λεωνίδα, φέρε εδώ πέρα το σφαχτάρι και το κρατσανίσω.
0: Μπορεί, δεν ξέρεις τι έχω.
1: Σωστό, δεν ξέρω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο Pay Your Bills. Είναι 8 και 20. Πάμε να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε έναν δικό σας λογαριασμό. Όπως κάνουμε κάθε μέρα δύο φορές 6,5 με 10. Από εσάς που δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθε το Easy 972. Δύο εκπληρώσεις την ημέρα, δύο νικητές. Αρκεί βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 10 λεπτού αφού κληρωθείτε για να πάρετε τα χρήματά σας ως 150 ευρώ τη φορά και ο πρώτος νικητής για σήμερα είναι ο
1: Κωνσταντίνος Γάμα. Κωνσταντίνος Γάμα με κινητό που τελειώνει σε 003 και μας έχει επισυνέψει το λογαριασμό σταθερού κινητού και ίντερνετ αξίας 87 και 98. 87 και 98 ο λογαριασμός σταθερού κινητού και ίντερνετ του Κωνσταντίνου Γάμα με κινητό που τελειώνει σε 003. Κωνσταντίνε μου, για σένα ναι, μιλάμε.
0: 10 λεπτά.
1: Έχει το κινητό σου τελειώνει σε 003 για να καταλάβεις ότι μιλάμε για σένα, γιατί Κωνσταντίνη Γάμα μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Αλλά ένας είναι αυτός όμως που το κινητό τελειώνει σε 003 και ο λογαριασμός σταθερού κινητού και ίντερνετ είναι αξίας 87 ευρώ και 98 λεπτών.
0: Μέχρι τις 8 και 31 η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα. Σε περιμένουν τα χρήματα, αρκεί να πούμε μια καλημέρα στον αέρα του Easy Breakfast. 210-68-42-220. 210-68-42-220. Taylor Swift για τη συνέχεια, The Fate of Ophelia στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Και η Μίρετα Φερέτσι να κληρωθεί και ταυτόχρονα να ανακούει και να πάρει 87 ευρώ και 98 λεπτά για λογαριασμό σταθερού κινητού και ίντερνετ. Ο Κωνσταντίνος, τον οποίο καλημερίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρώτος νικητής για το σημερινό Pay Your Bills. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Buongiorno, Κωνσταντίνε.
1: Buongiorno, buongiorno, tutto il giorno.
2: Πολύ ωραία, δεν ξέρω παρακάτω. Κωνσταντίνε μου, τι γίνεται, πώς πάει η εβδομάδα, πώς ξεκινάει η τρίτη μας?
1: Προφανώς υπέροχα.
2: Πολύ ωραία, λοιπόν. Το ποσό σου είναι σταθερό κινητό και ίντερνετ. Πολύ ωραίο deal έχεις κάνει. 87 και 98 θα πω και εγώ, που συγκρίνονται στιγμές. Ναι. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 87 και 98?
1: Το καλοκαίρι είναι γεμάτο έξοδα.
2: Σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις κανονίσει διακοπές?
1: Ακόμα όχι κάτι συγκεκριμένο.
2: Ωραία. Έχεις κάποιες μέρες που μπορείς να τις πάρεις άδεια? Έχεις κάποιες μέρες άδεια, ας πούμε, που είναι
1: κενές? Ναι.
2: Πότε είναι αυτές?
1: Είναι στο τέλος του Ιουλίου.
2: Τέλος Ιουλίου. Ωραία. Μπορεί να πιάσει κάτι.
0: Άλλη ερώτηση έχεις, να του κάνεις τίποτα?
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Έχει αυτοκίνητο, μηχανή, οδηγεί?
2: Όχι. Αν είχε αυτοκίνητο και μηχανή και είχε συγκεκριμένο, πώς το λένε, θα το είχε σκεφτεί λιγάκι. Γιατί τώρα. Πού σκέφτεσαι, εσωτερικό ή εξωτερικό?
1: Εσωτερικό.
2: Με πλοίο ή με αυτό? Με πλοίο ή με υπηρετικά?
1: Αυτό είναι που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα.
0: Σκύλο έχετε?
1: Ορίστε.
0: Σκύλο έχετε?
1: Βεβαίως, δύο.
2: Πάρε να έχεις. Αχ, πολύ το χάρηκα, Κωνσταντίνε. Θα τα πάρετε και τα σκυλάκια μαζί?
1: Οπωσδήποτε.
2: Αχ, τρελαίνω.
1: Δεν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της οικογένειας.
2: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε μου, μπράβο, αγόρι μου. Να είσαι πάντα καλότυχος και να σε χαίρετε και να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου.
1: Για να μας κάνετε χαρούμενοι.
0: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Σε ενοχλεί το bonding που κάνουμε τους ανθρώπους?
0: Easy 972 πληροφορίες για το Pay Your Bills. Όχι, ξέρεις τι σκεφτόμουν?
2: Καλοκαίρι έχετε.
0: Σκεφτόμουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, ναι, όπου τα τραγούδια που παίζουμε δεν παίζουν από τον υπολογιστή. Έτσι. Ναι. Είναι live τα συγκροτήματα εδώ. Ναι. Και σκεφτόμουν την Άννη Λένοξ, ας πούμε, η οποία περιμένει. Πότε θα παίξω, παιδιά? Ναι. Θα παίξω τελικά ή θα πάμε σε break?
2: Άκουσε με, Άννη μου, τα λεφτά σου θα τα πάρεις. Παίξεις 3 λεπτά. Παίξεις 2,5. Παίζει. Έτσι δεν κουστάρω, δεν παίζεις και καθόλου. Άντε τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Eurythmics, here comes the rain again.
2: Άντε, πες τα, Άννη, λύσαξε.
0: Πραγματικά λύσαξε.
2: Πραγματικά.
0: Θα τα πει καλά.
2: Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
0: Θα τα πει όπως το CD.
2: Έχουμε και την Άννη από πάνω.
0: Ναι.

0: Δεν βγάζω άκρη με αυτή τη γυναίκα, δεν βγάζω άκρη. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, τη λέω. Διαβάζω μία αίτηση μοναδική σύμπτωση στην Πάτρα. Αδελφές γέννησαν την ίδια μέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Η ανάρτηση από τη μεευτήρα. Και απαντάει, μήπως έχουν τον ίδιο πατέρα. Ρέση! Ρέση!
1: Μα πραγματικά τώρα αυτό το πράγμα που διάβαζε ο Σίδης και μου το πες, είναι η άχρηστη είδηση.
0: Μα έτσι το είπα. Άκουσες που είπα μετά. Και τι έγινε.
1: Α, είπες και τι έγινε.
0: Δεν πήγα καν να το διαβάζω.
1: Γιατί σου βγαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Μήπως είχαν τον ίδιο πατέρα.
1: Με το ίδιο βάρος τώρα, αδερφές που γεννήσαν την ίδια μέρα.
0: Δεν θα ήταν αν είχαν τον ίδιο πατέρα. Πρώτο, είχαν τον ίδιο πατέρα. Τα παιδιά που γέννησαν οι αδελφές την ίδια. Δηλαδή,
1: τι ανομαλία σκέψη ήταν αυτή να έχουν οι δύο αδελφές τον ίδιο πατέρα.
0: Αφού και ευδαρμένος τώρα.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό το πράγμα,
0: αφού
1: λοιπόν. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος υπάρχει το Luxurious Suncare Stick SPF 50+. Και μιλάμε για αυτές τις ευαίσθητες περιοχές που δεν τους δίνουμε πολλές φορές σημασία, που όμως είναι πολύ σημαντικές γιατί καίγονται κιόλας. Είναι η μύτη, είναι τα χείλη, είναι τα αυτιά, είναι οι ουλές. Μιλάμε για ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας με μήλη παρύφη, αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacy θα το βρείτε. Από την Intermed θα το βρείτε και φυσικά η Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το επόμενο ημίωρο με την εύκολη ερώτηση ενώ και τα νεότερα για την κίνηση.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, τολμάς.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρέα με τα Max Stores, εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σάπου, φουσκωτά, ό,τι φαντάζεστε. Θα τα βρείτε βεβαίως στα Max Stores στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς καλοκαίρι στα Max και online βεβαίως στο maxstores.gr. Κίνηση στην Αθήνα.
1: Για πες, για προσγείωσέ μας από την μαζί μας στην παραλία με τα ψυγεία, τις πετσέτες, τις μάσκες, τα μωράκια που ήσουν εσύ εκεί πέρα με το φουσκωτό σου.
0: Πού ήμουν εγώ εκεί πέρα με τα μωράκια στο φουσκωτό?
1: Δεν έχεις μεταφερθεί τώρα με αυτή την εικόνα που έκανες, παιδί μου, λίγο στη θέση. Α, ξέχασα. Είσαι εσύ. Είναι τα μωράκια κυριολεκτικά όμως και τα κυνηγά από πίσω.
0: Τα μωράκια, ναι. Τα μωράκια είναι.
1: Εσύ θα λες, εγώ όλο το καλοκαίρι κυνηγούσα μωράκια. Και μετά, ας τον άλλο φανταστεί τι θέλει.
0: Αυξημένη κυκλοφορία λοιπόν στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια από το ύψος περίπου της Λιωσίων. Κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών έχει επίσης έντονο μποτιλιάρισμα. Η Λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου στο ρεύμα εξόδου, από το Περιστέρι στο ρεύμα εισόδου, η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης περίπου, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου ψηλά στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και των Αμπελοκήπων όπως και η Μεσογείων από το Πεντάγωνο προς τα Ρίκους Ντινάν και από εκεί προς τους Αμπελόκηπους. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κατά διαστήματα σε άνοδο και κάθοδο, η Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα, η Σταδίου σχεδόν σε όλο τη το μήκο. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο από το Φαλιρικό Δέλτα προ Καλυθέα, Μοσχάτο και Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικρά Ασία προ το λιμάνι του Πειραιά. Επίση, κατά διαστήματα ο Καρέα από την Ηλίουπολη προ Βύρονα και η Ηλιουπόλεω από τον Άγιο Δημήτριο προ τη Δάφνη.
1: Δεν έχουμε πει ούτε ούτω ή άλλω ότι δεν έχει σημασία τι λε. Έχει σημασία ο τρόπο που το λε. Εσύ τα λε λοιπόν. Ναι. Όλο το καλοκαίρι κυνηγούσα δύο μωράκια τα οποία γουστάρουν να με λένε μπαμπά. Αυτό.
0: Αυτό. Το βασικό ξέρει ότι.
1: Και η μάνα τους με έχει νεύρα, θα λες. Και η μάνα τους με έχει νεύρα. Το οποίο είναι όλο το κόντε. Το οποίο όμως δεν ξέρεις. Γιατί η μάνα των.
0: Αν δεν βάλω την μάνα μέσα, έτσι. Τα μωρά, τα παιδιά μου, όντως τρελαίνονται να με λένε μπαμπά. Κυρίως η μικρή που τώρα ξεκίνησε. Και τα άλλα αυτά που εσύ είπανε στα μωράνια σε εισαγωγικά.
1: Είναι μωρά, δεν
0: και αυτά ενδεχομένως μπαμπά θα με λέγανε. Τι κάνει αυτό ο μπάρμπα.
1: Μα γι' αυτό είναι διπλή. Είναι διπλή.
0: Δεν πέφτει έξω με τίποτα δηλαδή.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχει σημασία πώς θα το πεις. Πάμε στην υπενθυμίση τη εύκολη ερώτηση Νότου.
0: 6 στους 10 εργαζόμενους δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό στον χώρο εργασίας τους. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. 6 στους 10 εργαζόμενους δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό στον χώρο εργασίας τους. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Πολλά μηνύματα για την καρέκλα και το ύψος του γραφείου. Πολλά μηνύματα για τη διάρκεια του διαλύματος, τον μισθό και τους μάνατζερς, τους προϊσταμένους, την καθαριότητα, τη μυρωδιά, το φωτισμό. Στείλετε πολλά μηνύματα για τον φωτισμό, την οθόνη του υπολογιστή και το ωράριο. Έτσι, κάποια από αυτά που στείλετε. Βεβαίως έχουμε κάποιους και κάποιες που έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Θα την πούμε και 10 παρα 5 στο κλείσιμο του Easy Breakfast και θα την ποστάρουμε στον Instagram λογαριασμό του Easy με story μετά το τέλος της εκπομπής αργότερα μέσα στην ημέρα. Αυτά. Μπελίντα Καρλάρ για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάντα και πάνω απ' όλα φυσικά στον Easy 97,2.

0: Η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, στο πρωινό της Τρίτης, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και μπαίνω μέσα στο X, τέλος πάντων, για να δω λιγάκι τα θέματα της επικαιρότητας και βλέπω και ότι είναι trend ο Όμηρος. Και λέω, ο Όμηρος, ποιος Όμηρος είναι αυτός? Και είναι ο Όμηρος, βέβαια, ο κλασικός.
2: Όργιο Σίμψον.
1: Όχι, ναι, Οδύσσια Ηλιάδα.
2: Ναι, Όμηρο, και λόγω της ταινίας, ε.
1: Λόγω της ταινίας, λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει η πρόθεση της ταινίας και έχουν τους διάφορους τοπίους, ας πούμε, που πηγαίνουν εκεί πέρα και δίνουν συνεντεύξεις. Και ρωτήσανε, λοιπόν, τη Λουπίτα Νιόγκο, που παίζει την ωραία Ελένη.
2: Είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το χρώμα του δέρματός της.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι τη ρωτήσαν, τέλος πάντων, ότι αν έχεις τον Όμηρο μπροστά σου. Τον Όμηρο τώρα, έτσι, ο οποίος διδάσκεται στα ξένα πανεπιστήμια. Τον Όμηρο, τι θα του έλεγες? Και λέει αυτή, θα το ρώταγα πώς ακριβώς νιώθει που έχει δώσει τόσο λίγο screen time κιόλας. Screen time, ναι. χρόνο στην οθόνη. Για τις γυναίκες που έχει ασχοληθεί τόσο λίγο. Δηλαδή, υποδηλώνοντας ότι δεν έδωσε αρκετή σημασία στους γυναικείους χαρακτήρες.
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνω.

0: Την εποχή που ήταν.
1: Την εποχή που ήταν και τις καταστάσεις που ήταν τότε.
0: Ακριβώς. Και τι προσφέρει, τι να κάνει. Τώρα στον πόλεμο πήγαινε
1: να μην. Έλα λίγο να σου πω κάτι. Πρέπει να βάλουμε δύο γυναίκες ακόμη.
0: Θα βάλεις και δύο γυναίκες επίσης και να έχουν έρθει και στην, κανονικά στην εκστρατεία ενάντια στην Τρία. Γιατί θα. Άκου να δεις τώρα, θα υπάρχουν και γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Οπότε βάλε και κανένα δυο που έχουν πάει εθελοντικά.
1: Το έχω τυπώσει τώρα όμως, το έχω στείλει τυπογραφείο. Πάμε πάλι.
0: Έλα ρε Όμηρε. Θα 3.000 χρόνια μετά θα ακούς τα εξαμάξεις. Κάτσε λίγο, κάνε, βάλε λίγο νεράκι στο κρασάκι σου.
1: Ρίμον και Tonight για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Raymond Tonight στο Easy Breakfast, παρεπιπτόντως τα μουντιαλικά. Ευτυχώς, σήμερα έχει ένα παιχνίδι, μια φυσιολογική ώρα. Η Αργεντίνη παίζει 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Α, γιατί δεν το δεις?
0: Θα το χαζέψω, ρε φίλε, 7 η ώρα. Ειδικά και την ώρα δηλαδή που γίνεται το χαμό στο σπίτι με τα παιδιά. Το λεγόμενο The Witching Hour.
1: Ποιο?
0: Το The Witching Hour.
1: Τι είναι το The Witching από τις μάγισσες?
0: Παρόμοιο είναι. Κανονικά The Witching Hour είναι το μέσο της νύχτας. Εκεί, μάλλον από τα μεσάνυχτα προς τις 3-4 τα ξημερώματα. Όπου είναι στο πικ τους οι υπερφυσικές.
1: Τα κακά δαιμόνια.
0: Οι υπερφυσικές δυνάμεις από τους δαίμονες, από τις μάγισσες, από τα δαιμόνια, όλα αυτά κτλ. Εμείς το έμαθα κι εγώ ως γονιός ότι είναι αυτή η ώρα. Το έχουμε πάρει από εκεί την ώρα τα μεσάνυχτα, το έχουμε πάει το απόγευμα. Που ξαφνικά, ενώ είναι όλα καλά, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζουν οι φωνές, τα φαγητά, τα μπάνια, αυτό λέγεται The Witching Hour.
1: Δεν φαίνεται όμως έναν παπά να τα διαβάσει.
0: Να εξορκιστεί, να κάποιον να φέρουμε, να κάνει ένα ευχέλιο.
1: Να θυμάσαι και εκεί με το «Ναι, είμαι ο Τζίζος».
0: Μπράβο, τον
1: Σαλονικιό.
0: Το Σαλονικιό, ο οποίος κάνει καριέρα στη Ρωσία.
1: Πώς το λένε, για πες εσύ, τον έκανες καλά. Πώς το λένε.
0: Δεν είμαι ο Τζίζος.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Και τα δαιμόνια βγαίνανε λοιπόν.

0: Έχει ένα μάτσο 7 η ώρα. Να βάλω λίγο στην τηλεόραση.
1: Μισό λεπτό, τα witching hour τι ώρα είναι?
0: Εκεί, τα απόγευμα είναι, τα απόγευμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πλένεις και ταυτόχρονα θα βλέπεις και την τηλεόραση?
0: Ναι, θα την ναι, γιατί.
1: Θα βάλεις το κινητό μέσα στο μπάνιο για να το πλένεις το παιδί για βάω στο κίνο μου.
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τρίτη.
0: Δεν πλένετε σήμερα?
1: Α, μια χαρά. Πότε πλένετε?
0: Εξαρτάται. Μαλλί. Δύο φορές την εβδομάδα.
1: Καλά, μα λέει εντάξει, ναι, με χαλάζει.
0: Εντάξει, τώρα που είναι καλοκαίρι, ντουζάκι, εντάξει, σχεδόν κάθε μέρα.
1: Σχεδόν κάθε μέρα.
0: Αλλά έκανε χθες τώρα. Θα υδρώσει τώρα. Θα πάρω τηλέφωνο στο σχολείο, παρακαλώ να μην υδρώσει.
1: Παρακαλώ πολύ. Δεν θα ήθελα να κινηθεί πολύ το παιδί μου. Κρατήστε το.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αν θέλετε κυριολεκτικά να απογειώσετε την καριέρα σας, με άλλα λόγια να απογειωθείτε με το αεροπλάνο σας, είναι ο ένας ο μοναδικός τρόπος να γίνετε πιλότη. Και για μία ακόμη χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν ακριβώς αυτό, πιλότοι. Μπορείτε λοιπόν να είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να κάνετε αίτηση στο aegeanair.com. Δελτίο, Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε,
19: κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Επιμένεις?
25: Επιμένω.
24: Να το κάνουμε?
25: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
24: Εσύ μπορείς δηλαδή?
25: Έτσι νομίζω.
24: Δηλαδή θέλεις?
25: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
24: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
25: Τι να σου πω.
26: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
24: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
26: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
27: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
28: Easy News.
29: Με την Άντζελα Πασχοπούλου για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκειών των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί Ελλήνων στο εξωτερικό. Η ΑΔΕ ψάχνει τα περιουσιακά στοιχεία φυσικών προσωπών τα οποία εμφανίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών, αν και μένουν στη χώρα μας. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και του Διεθνούς Αερολιμένα. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλη την ταξιδιωτική διαδικασία, από την εξυπηρέτηση στις πληροφορίες, το check-in και τους ελέγχους, μέχρι και την επιβίβαση των επιβατών. Νέα συνάντηση, όπως είπαν, θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα. Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται αιτήματα από συλλόγους λογιστών, τα οποία ζητούν παράταση της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 15 στις 30 Ιουλίου. Για την Άγκυρα, χωρίς σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει τη μέρη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο δημοφιλής τοπίος George Clooney θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
28: Easy Sports.
29: Στον Ντάλλας, η Ισπανία έκανε το 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο, έτσι οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 της διοργάνωσης. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή-Αίγυπτος στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο Βανκούβερ.
28: Easy weather.
29: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 12 στον Easy 97,2.
1: Με κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν από τη Λιάρισμα μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό σχεδόν. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Κηφισία στην κάθοδο από το Άλσο Συγκρού προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από την Κατεχάκη προς Πανόρμου και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι έχει αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Η Μεσογείο χαμηλά από το Πετάγωνο προς τους Αμπελόκηπους, ο άξονα Συγκρού, Καλλιρόη, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος επίσης. Τώρα στα νότια έχουμε προβλήματα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα στο ρεύμα προς Πειραιά και αρκετά αυξημένη κυκλοφορία σε όλο το παραλιακό κομμάτι στο ύψος της Καλυθέας του Μοσχάτου και του Νεοφαλήρου και από το Νεοφάλιρο Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κίνηση επίσης από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα στον Καρέα και λίγο η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Δάφνη. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Πάντα στονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έχουμε και ένα δεύτερο Pay Your Bills.
1: Βεβαίως.
2: Τα καταφέραμε με το πρώτο.
1: Και μακάρι να τα καταφέρουμε και με το δεύτερο, γιατί είναι και αρκετά ψηλός ο λογαριασμός. Έχουμε και Andrew Donalds, Μισελ σε λίγο και Cutting Crew τώρα.

0: Μισελ, ο Άντρι Ντόναλτ στο Easy Breakfast 9 και 4 με το δεύτερο Pay Your Bills με έναν πολύ ψηλό λογαριασμό. Εμείς κάθε φορά δίνουμε ως 150 ευρώ και τόσα θα δώσουμε και τώρα, διότι ο λογαριασμός που μας επισύναψε ο φίλος που κληρώθηκε είναι. Καλά, προφανώς έχει προηγούμενο υπόλοιπο απλήρωτο. Είναι υψηλός, έτσι.
1: 281 ευρώ και ένα λεπτό. Εμείς θα πληρώσουμε τα 150, όπως είπε και ο Στάθης, του Χαράλαμπου Πι Λάμδα με κινητό που τελειώνει σε 407. Χαράλαμπε μου, τάφησες να το κίνεται. Καλά έκανες, γιατί από τα 281 και 1 θα σου πληρώσουμε εμείς τα 150, οπότε θα είσαι σήμερα 131 και 1. Εντάξει, μια χαρά είσαι, Χαράλαμπε. Χαράλαμπε Πι Λάμδα με κινητό που τελειώνει σε 407, αρκεί και εσύ βέβαια να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-6842-220. 210-6842-220 για το επόμενο δεκάλεπτο. Ναι. Χαράλαμπος Πι Λάμδα με κινητό που τελειώνει σε 407. Τι έγινε, Πεστάθη μου?
0: Τίποτα.
1: Α, πήρε.
0: Είδα κάτι να χτυπάει, γι' αυτό περίμενα λίγο. Καλημέρα!
2: Καλημέρα σας. Νομίζω δεν σας καθυστέρησα.
1: Με τέτοιο
0: λογαριασμό, καλά έκανε. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι από πάνω. Δεν είναι πολλά ρε.
1: Από πάνω ήταν. Μία που
2: τώρα. Εννοείται ότι είμαι από πάνω, αλλά είμαστε και μεγάλη οικογένεια.
1: Καλημέρα, Χαράλαμπε. Πόσοι είσαστε?
2: Πέντε.
0: Ουσιαστικά δηλαδή είναι τα κινητά όλων σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τρία παιδιά και δύο γονείς. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια?
2: Τα μεγάλα είναι 19 και ο μικρός είναι 17.
1: Έχεις και δίδυμα?
2: Ναι.
1: Μπράβο σου, αγόρι μου. Αγόρια, κορίτσια?
2: Τα δίδυμα είναι αγόρι, κορίτσι και ο μικρός είναι αγόρι.
1: Υπέροχα, τα έχεις όλα, τα έχεις κυκλώσει από παντού. Εδώ και εγώ παρακαλώ το Στάθη να κάνει άλλο ένα έτσι για να διασκεδάσουμε και μπας και πετύχει το αγόρι. Πολύ ωραία. Και ακούω και
2: πρέπει,
1: εσύ.
2: Πρέπει και ο Στάθης να συμβάλλει και αυτός σε λίγο στην διατήρηση του πληθυσμού μας.
1: Σωστό.
0: Πάντως ένας φίλος που έχει τέσσερα παιδιά μου είπε ότι. Και τώρα θα σε ρωτήσω, επειδή έχεις τρία παιδιά, ότι. Και εγώ έχω δύο παιδιά και δεν θέλω άλλο. Ότι το τρία είναι το απόλυτο, είναι το τέλειο. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έτσι μου είπε αυτός.
2: Κοιτάξτε, και εμείς, ας πούμε, τέταρτο θα ήταν too much, νομίζω. Γιατί το τέταρτο σε πάει και σε άλλα πράγματα. Σε πάει σε άλλο σπίτι, άλλο αυτοκίνητο.
1: Σωστό.
2: Θέλει πολλά πράγματα.
0: Αλλά το 3 είναι καλό, λες, ε?
2: Το 3 νομίζω είναι το ιδανικό.
1: Και όπως βλέπουμε, όλοι αυτοί που είναι στην αίρεση των 3 προσπαθούν τους υπόλοιπους να τους τραβήξουν και αυτούς εκεί στον πάτο. Πάρα πολύ ωραία. Χαράλαμπε μου, το θέμα είναι ότι σου πληρώνουμε τα 150 ευρώ από τα 281. Δεν θα σε ρωτήσουμε τι να τα κάνεις, γιατί φαντάζομαι έχεις πολλά στο κεφάλι σου.
2: Έχουμε αρκετά, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, τώρα έχουν τελειώσει οι Πανελλήνιες, έχουν τελειώσει τα φροντιστήρια, οπότε θα είμαστε λίγο πιο ανάλαφοι.
1: Σούπερ, μια πάρα χαρά, λοιπόν, να περάσετε όμορφο καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Bye.
0: Φιλιά πολλά, θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου με τις λεπτομέρειες για τα χρήματα.
1: Εντάξει, είδες, το λένε όλοι. Είναι το 3 είναι το ιδανικό.
0: Το μεγάλο το παιδί που το ρώτησα χθες μου είπε πού θα τη βάλουμε. Πού θα το βάλουμε. Οπότε λέει, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
1: Γιατί πού θα τη βάλετε?
0: Οπότε δεν χωράμε, ρε παιδί μου τώρα.
1: Γιατί δεν χωράτε? Αφού τόσο άλλο η μικρή τώρα κοιμάται στο υπνοδωμάτιό σας.
0: Θα πάει όμως στο δωμάτιο με την άλλη.
1: Ναι.
0: Δύο παιδιά, ένα πνευματικό.
1: Το άλλο, το μικρό θα μείνει για πάντα μέσα. Δεν υπάρχει λόγο. Αφού μετά θα έχετε κλείσει με τα τρία, δεν θα χρειάζεται να κάνετε και περί τα σουξουμούξου. Θα έχει το τρίτο εκεί.
0: Γιατί όλα τα υπόλοιπα σουξουμούξου πέραν αυτών που γίνεται για αναπαραγωγή είναι περιτά.
1: Α, τι λες, μας βγήκε και ρωτήλος ότι κάνει και περιτά, ε.
0: Δεν είπα εγώ. Εγώ είπα τι είπε εσύ, έτσι το έκανα λίγο πιο λιανά. Εγώ δεν είπα αν συμφωνώ.
1: Πες μας, συμφωνείς ή διαφωνείς για να μιλήσω ότι σου βοηθάει.
0: Υπάρχουν στιγμές που συμφωνώ. Υπάρχουν στιγμές που συμφωνώ. Υπάρχουν στιγμές που κάνω ότι διαφωνώ.
1: Ναι.
0: Για να, έτσι. Και υπάρχουν και στιγμές που διαφωνώ λίγες, ναι. Αλλά υπάρχουν και αυτές. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αν
0: θέλουμε να την πούμε ομά, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ελπίζω να μας έρθει μήνυμα.
0: Δεν μας νοιάζει μήνυμα να μας έρθει. Ας μας έρθει
1: αυτή
0: ό,τι θέλει.
1: Είμαστε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αν πονάει η αλήθεια, δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Truth hurts, που θα λέγανε και στο εξωτερικό.

0: Οι Pet Shop Boys και το It's a Sin, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη και βεβαίως το Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυτικών προϊόντων της Intermed, ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Το Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion προσφέρει ψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση απαραίτητα στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy.
13: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης.
14: Καλοκαίρι, καλοκαιράκι και ο Τζιτζίκας μπορεί να σκάει. Όμως, ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Όχι ο Τζιτζίκας γιατί κάνει ζέστη. Εσύ! Γιατί στα Max τώρα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Θα οργανωθείς στο τέρμα, θα πάρεις ομπρέλες, τις τέντες, ξάπλωσες καλέ, ψυγείο, πετσέτες, μάσκες, βαταχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Οπότε θα είσαι όλη τη μέρα στη θάλασσα και στην παραλία οργανωμένος και ανά πάσα στιγμή έτοιμο πόλεμος. Και φυσικά στα Max Stores θα τα βρεις όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.
13: Αρκετή κίνηση έχει βουλιαγμένη από την Ηλίουπολη και μετά προς τη Γλυφάδα. Αρκετή κίνηση έχει στο παραλιακό μέτωπο, στο κομμάτι μεταξύ Παλαιού Φαλήρου μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Καλαμακίου, επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά οι οδηγοί ταλαιπωρούνται από το νέο Φάλιρο εκεί, Μικρά Σασί. Θεσσαλονισίας προς το λιμάνι και φυσικά όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά, οι περισσότεροι για να είμαστε ακριβείς. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι έχουν επίσης μποτιλιάρισμα. Η Συγκρού ψηλά από το Νέο Κόσμο και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόηση, η Αρδιτού και κυρίως η Βασιλός Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς τη Μαβίλη. Έχει αρκετή κίνηση η Βασιλής Σοφίας από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος, ο Κηφισός στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Λιωσίων μέχρι και χαμηλά στην Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών παραμένει επιβαρημένη στο ρεύμα εξόδου, κλασικά από το Χαϊδάρι, και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο κατά διαστήματα από την Κατεχάκη μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και από εκεί ανεβαίνοντας προς τον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην κάθοδο από το Άλσο Συγκρού προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά στο ύψος του Νέου Ψυχικού και των Αμπελοκήπων. Η Μεσογείο είναι επίσης χαμηλά από το Πεντάγωνο και από κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Αυτά για την κίνηση στην Αθήνα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Chris Isaac και Teddy Swim σε λίγο.

Καλοκαίρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Χθες, από χθες, μάλλον παίζει πολύ αυτή η είδηση σχετικά με το λαγοκέφαλο στην Πάτρα. Ένα περιστατικό με μία. Κάτσε ρε φίλε, γιατί γέλας, είπα το περιστατικό. Το ξέρεις το περιστατικό. Το είπα.
1: Όχι. Λοιπόν. Θα σου πω στο τέλος γιατί γελάω.
0: Έχω κανένα σουσάμι.
1: Όχι, έχει και σουσάμι, αλλά δεν γελάω γι' αυτό.
0: Τι άλλο μπορεί να υπάρχει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ένα περιστατικό που μία γυναίκα βούτυξε στη θάλασσα. Τη δάγκωσε, όπως δήλωσε. Πήγε στο κέντρο υγείας ένας λαγοκέφαλος, πολύ κοντά στην καροτίδα της. Έκανε κάποια μικρά τραύματα. Αντιμετωπίστηκε, ρε παιδί μου, το περιστατικό στο κέντρο υγείας εκεί, στο νοσοκομείο της Πάτρας, δεν ξέρω πού, στους αρμόδιους. Και έλεγαν για το λαγοκέφαλο που τσίμπησε την 64χρονη που έκανε μπάνιο στην θάλασσα εκεί σε μια πολυσύχναστη παραλία της Πάτρας. Και διάβαζα ένα δημοσίευμα στο Facebook του Άκη Τσελέντη, του γνωστού σεισμολόγου και διδάκτορου γεωφυσικής σε διάφορα πανεπιστήμια κτλ. Ο οποίος έλεγε ότι είναι μια γελία ιστορία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ότι κάποιος λαγοκέφαλος δάγκωσε στην καροτίδα μια γυναίκα που κολυμπούσε. Το ψάρι αυτό δεν επιτίθεται ποτέ στον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι παραμύθια σε κλίμα εκφοβισμού κτλ. Κάτι προφανώς την τζίμπησε τη γυναίκα. Μπορεί να ήταν μέδουσα και πάνω στον πανικό της να δήλωσε ότι είναι λαγοκέφαλος. Έχουν γίνει άπειρες μελέτες για τη συμπεριφορά αυτού του ψαριού και σχετικά με την συμπεριφορά του προς τον άνθρωπο ποτέ μα ποτέ δεν επιτίθεται. Ηρεμήστε λοιπόν, λέει, απολαύστε το καλοκαίρι και να πω ότι στην περίπτωση που κάποια γυναίκα μείνει έγκυος από λαγοκέφαλο, προτίθεμαι να βαφτίσω το εξώγαμο. Αυτά. Ωραία. Για τους λαγοκέφαλους. Γιατί γελούσες τώρα.
1: Γελάω, γιατί έχεις φάει κόλλημα με τους λαγοκέφαλους και έχεις γίνει ο brand ambassador των λαγοκέφαλων. Διαβάζεις όλα τα αποσπάσματα που λένε ότι ο λαγοκέφαλος δεν δαγκώνει, γιατί μας έχει φέρει κι άλλο εδώ πέρα στην
0: εκπομπή. Wishful thinking μπορεί να είναι. Αλλά δεν, όχι, μάλλον δεν μπορεί να είναι. Όταν το πρωτοδιάβασα και το λαγοκέφαλο, θα ήθελα να μην δαγκώνει. Αλλά τώρα οι επιστήμονες λένε δεν δαγκώνει.
1: Ναι. Και πρέπει να είσαι ο μοναδικός, ο οποίος λέει που φέρει. Γιατί, όπως γνωστόν, ο τρόμος είναι.
0: Φυλάει τα έρμα, πώς το λέει.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Ο τρόμος, τέλος πάντων.
0: Είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
1: Όχι.
0: Ο τρόμος είναι τρόμος.
1: Ο τρόμος, τέλος πάντων, μέσω του τρόμου αποκτάς περισσότερα κλικ και σπάνια βγάζουν τα δημοσιεύματα των επιστημόνων που λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από το λαγοκέφαλο. Mm. Πρέπει ο μοναδικός λοιπόν άνθρωπος ο οποίος λέει για το λαγοκέφαλο ότι δεν δαγκώνει. Εννοώ τύπου. Βάσει επιστημόνων, αλλά εννοώ που βγάζει τους επιστήμονες.
0: Εννοώ ότι φέρνω λέω στον αέρα. Ναι. Λέω και την άλλη άποψη.
1: Ναι, και έχεις φάει ένα κόλλημα με τους λαγοκέφαλους. Που δεν σε νοιάζει πραγματικά.
0: Μα έπαιξε παντού αυτό.
1: Ναι, πραγματικά όμως έχεις γίνει ο brand ambassador στο λαγοκέφαλο να αποκαταστήσεις την αδικία για τους λαγοκέφαλους. Μπράβο σου. Δεν, απλά γελάω γιατί είναι λίγο. Δεν ξέρω τώρα, μήπως έχετε κάποιο εγκεφαλικό και είναι τα τελευταίες εκλάμψεις. Θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο το χαρακτήρα σου ξαφνικά να έχεις μια τέτοια έτσι φροντίδα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Για ένα είδος του πλανήτη.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως ότι ασχολούμαι με ένα είδος. Τώρα αυτό το είδος υποτίθεται είναι στις ελληνικές θάλασσες, βγαίνει έξω, όλοι πηγαίνουμε για μπάνιο. Οπότε γι' αυτό και αφορά πολύ κόσμο. Αλλά έτσι. Αφού το επισημαίνεις και από ό,τι καταλαβαίνω, σου δημιουργείται έτσι ένα αίσθημα ότι τι συμβαίνει στο Σταθούλη.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξαναπεί τίποτα για τους λαγοκεφάλους.
1: Όχι, να πει.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν θέλω να σε καταπιέσω.
0: Τίποτα.
1: Μην έρθει μετά η Ένωση Λαγοκεφάλων και
0: δεν
1: μου πει.
0: Θα πω ότι το ρεκόρ έσπασε ένα παιδί εκεί κάπου στην Κρήτη. Μετά το παιδί που λέγαμε ότι. Γιατί είχα κι άλλη είδηση για λαγοκεφάλου, αλλά την έθαψα. Την κατάπια.
1: Κι άλλη είδηση για λαγοκεφάλου.
0: Λοιπόν, δεν θα πω ξανά τίποτα για τους λαγοκεφάλους. Ή αν είναι να πω, θα πω δεν θα πω για τους λαγοκεφάλους ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό.
1: Ή θα πει μόνο αχ, μα τσίπησε το καλοκαίρι λαγοκεφάλος. Μόνο αυτό.
0: Σου αξίζει. Άρε φίλε.
1: Να με τσιπήσει λίγο
0: τέτοιο. Όχι, δεν θέλω γιατί αυτά γυρίζουν.
1: Δεν
0: θέλω, όχι, γυρίζουν αυτά.
1: Δεν λες ότι
0: μπορεί να λένε. Καλά, οι επιστήμονες μπορεί να λένε, αλλά.
1: Τώρα δηλαδή αναιρείς και τους επιστήμονες που έφερες εσύ στο τραπέζι.
0: Είπα ότι μπορεί και να. Μπορεί και να, ξέρω.

0: Η R.E.M. και το The One I Love, τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast.
1: Και στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν η ρυθμή είναι έντονη, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για μας γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας και λίγο πιο πίσω. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική και δεν αρκεί μόνο το νερό, χρειάζονται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό έχουμε το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, τον Drexolite Plus, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό ξύ. Μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύπτουμε τη δροσιά του Drexolite Plus Orange, όπως επίσης και τις υπόλοιπες γεύσεις που είναι λεμόνι, raspberry, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική μας καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή.
0: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση Νότ. Έλεγε σήμερα ότι 6 στους 10 δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό το πράγμα στο χώρο εργασίας τους. Σωστή απάντηση ήταν η απάντηση που είπες εσύ ως παράδειγμα.
1: Α!
0: Η θερμοκρασία.
1: Τι λες!
0: Βεβαίως. Όπως είπε και μία φίλη, θα ήθελα να δω τη φάτσα σου την ώρα που το είπε η Μαρία. Πως την έγραψε όμως ήμουν κανονικά ατάραχος, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Πες μου μόνο αυτή τη στιγμή, απατάς τη Δέσποινα.
0: Ναι, όχι βέβαια.
1: Α, ναι, το ίδιο ακριβώς ύφος είχες και εκεί πέρα όταν είπα εγώ για τη θερμοκρασία.
0: Όχι, εκεί αν θυμάσαι είπα θα μπορούσε. Και η απάντηση θα μπορούσε. Ενώ ήταν πραγματικά η σωστή απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει βέβαια.
1: Ωραία, έχεις γίνει ψεύτης πάντως ολικής.
0: Αύριο 8 παρα 20 τα νεότερα σχετικά με την εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Πάμε και στην καλή της ημέρας που έχει παίξει κάπως από χθες. Αλλά θέλω να δώσουμε λίγο σημασία. Μιλάω για την Αλεξάνδρα Εφρέμογλου.
0: Ναι.
1: Δεν το πήρες χαμπάρι.
0: Πες μου.
1: Που κέρδισε τέλος πάντων χρυσό μετάλλιο
0: στο τραμπολίνο.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο της Κόιμπρα στην Πορτογαλία, στον ακροβατικό διάδρομο. Και θέλω να μιλήσω λιγάκι για αυτό το κορίτσι, γιατί κάποια sites το έπαιξαν. Θέλω να σου πω λίγο για τα μετάλλια που έχει πάρει αυτό το κορίτσι. Έτσι. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρώτα, χρυσό μετάλλιο το 24, ασημένιο μετάλλιο το 26 και ασημένιο μετάλλιο το 21 όταν ήταν στην κατηγορία νεανίδων. Και πάμε στα παγκόσμια κύπελα και World Games. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο σε αυτό στην Κοίμπρα στην Πορτογαλία 24, 25 και 26. 24 ασημένιο μετάλλιο στον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, στο παγκόσμιο κύπελο και χάλκινο μετάλλιο το 25 στο World Games 25 στην Κίνα, που κέρδισε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση για αυτό το άθλημα ever. Ένα σπουδαίο κορίτσι. Α, και χάλκινο μετάλλιο και το 24, τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο της Κοίμπρα.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Και δεν το ξέρουμε.
0: Και πολύ λίγη προβολή.
1: Και πολύ. Ακριβώς, δεν το ξέρουμε γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτό το κορίτσι. Μπράβο σου, Αλεξάνδρα μου, μπράβο σου. Και στα άλλα, και σε άλλα, και σε ανώτερα. Αν υπάρχουν ανώτερα.
0: Από εμάς, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στο πρωινό της Τρίτης σας. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Easy breakfast. Πρώτο Θεός, αύριο Τετάρτη, 6.30 ώρα ακριβώς. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε

0: σκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με 26,8% και 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με αρκετή απόσταση από το Πασόκ. Για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκειών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι φετινές θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας και του Διεθνούς Αερολιμένα. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλη την ταξιδιωτική διαδικασία, από την εξυπηρέτηση στις πληροφορίες, το check-in και τους ελέγχους, μέχρι και την επιβίβαση των επιβατών. Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα. Η Άγκυρα και ο Ταγί Περντογάν από σήμερα και για δύο ημέρες φιλοξενούν την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με δεκάδες ηγέτες κρατών να συναντούνται στο Προεδρικό Παλάτι Μέστεπε. 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, θα συναντηθούν στην Άγκυρα και θα συζητήσουν το μέλλον της συμμαχίας.
11: Sports.
10: Στον Dallas, η Ισπανία έκανε το 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 της διοργάνωσης. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή-Αίγυπτο στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο Βανκούβερ.
11: Easy weather.
10: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι σαπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Σήμερα δεν θα ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Κυριακή, κάποια Κική, κάποια Σάντι ενδεχομένως. Σήμερα έχει τη γιορτή της, ενώ σήμερα γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Χρόνια σας πολλά και βεβαίως να πούμε και χρόνια πολλά στα αγαπημένα καρκινάκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους και είναι και τα καλύτερα παιδιά. Σε λίγο Johnny Logan και Hold Me Now, σε λίγο Sam Say, αμέσως τώρα από τα πιο αγαπημένα μας για το ξεκίνημα. Terry Hall, Forever Jay, εδώ στο Easy 97,2.

Hold Me Now εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 7 Ιουλίου σήμερα, είναι νομίζω πια έτσι αυτή η καλοκαιρινή διάθεση. Μας περιτριγυρίζει ρε παιδί μου, παρόλο που είμαστε στην πόλη, κάπως νιώθουμε για τα καλά το καλοκαίρι και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας φέρνει. Βέβαια, το είπαμε και χθες, πραγματικά αισθάνομαι ότι έχει φύγει κόσμος για διακοπές και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για εμάς που έχουμε μείνει πίσω, γιατί νομίζω μετακινήσεις μας αλλά και το παρκάρισμά μας είναι σε καλύτερη μοίρα. Αλλά βεβαίως και για όλους εσάς που έχετε φύγει, είναι πραγματικά υπέροχο να περάσετε τέλεια και να γυρίσετε με ωραία ανανεωμένη διάθεση. Πάμε λιγάκι τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και πάνω που έλεγα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν το παίρνω πίσω. Είναι, απλά τώρα έτσι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Θα ξεκινήσουμε από τον Κηφισό, όπου θα ταλαιπωρηθείτε στο ρεύμα προς Βόρεια από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν κάποια προβλήματα ψηλά στον Κόκκινο Μήλο, όπως και στις Τρεις Γέφυρες. Υπάρχουν αρκετές αναφορές για διάφορα ατυχηματάκια και στον Κηφισό και σε διάφορες περιοχές έτσι στον αστικό ιστό. Στην είσοδο του Πειραιά θα συναντήσετε προβλήματα από το Νεοφάλιρο, όπως και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Πραγματικά εύχομαι να φεύγετε, να μην είστε εκεί για δουλειά ή για κάτι άλλο. Αρκετά λιγότερα είναι τα προβλήματα σήμερα στη λεωφόρο Αθηνών εκεί προς Καραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού. Είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Στην άνοδο της Συγκρού τώρα θα συναντήσετε κάποια προβληματάκια από Νέο Κόσμο. Στην Βασιλίσσης Αμαλίας, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι επιβαρημένες αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Βόρεια, όπως και η Φιλολάου σε εκείνη την περιοχή. Η Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κάποια προβλήματα υπάρχουν και στην Κατεχάκη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, προφανώς θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Νομίζω ότι έχει τύχει κάπως και είναι έτσι επιβαρημένη κατάσταση, γιατί όπως είπα και λίγο πριν, είναι εμφανές ρε παιδί μου, είμαστε λιγότεροι. This is the live για τη συνέχεια στον Easy.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, κατά καλό καιρό. Το λες. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπείτε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και συντονιστείτε καθημερινά στο Easy Breakfast. Γιατί εκεί η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν καθημερινά τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό σας. Σήμερα το πρωί ο Κωνσταντίνος αλλά και ο Χαρέλαμπος ήταν συντονισμένοι, τα έκαναν όλα ολόσωστα, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε λογαριασμούς συνολικής αξίας 200 περίπου 40 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Εμείς πάντως σίγουρα θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Με πολύ μεγάλη μας χαρά απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Depeche Mode και Enjoy the Silence. Αμέσως τώρα The Weeknd είναι μοναδικός. Είναι το Blinding Lights εδώ στον Easy 97,2.

0: και You're the Voice εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και εμείς ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, γιατί για να βρεθούμε σε ένα τέλειο και μεγάλο πανηγύρι δεν χρειάζεται να πάμε ούτε στα χωριά μας ούτε στα αγαπημένα μας νησιά. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι έρχεται για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς, ο Θάνος Κιούσης, και χορηγή η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
3: Ναι.
2: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
3: Ναι.
2: Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου. Ναι.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το θέλες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστή.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian.

0: James Blunt, You're Beautiful, εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, σήμερα είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και σήμερα εγώ σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα, πράγματα που δεν θέλετε να χάσετε, και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι και σήμερα θα ταξιδέψουμε μαζί, γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και

0: ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
3: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχόπουλου. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Αμπραμιανά του Δήμου Ιεράπετρας και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυρκαγιά που έχει αποτεφρώσει δασική έκταση έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με 26,8% και 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με αρκετή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου. Οι εισοδηματικές πιέσεις για τους εργαζόμενους με τον μέσο καθαρό μισθό να μην υπερβαίνει τα 1.048 ευρώ, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για τον περασμένο Οκτώβριο. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι φετινές θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 30 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται αιτήματα από συλλόγους λογιστών, τα οποία ζητούν παράταση της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 15 στις 30 Ιουλίου. Η Άγκυρα και ο Ταγί Περντογάν από σήμερα και για δύο ημέρες φιλοξενούν την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με δεκάδες ηγέτες κρατών να συναντούνται στο Προεδρικό Παλάτι Μέστεπε. 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών θα συναντηθούν στην Άγκυρα και θα συζητήσουν το μέλλον της συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
6: Easy Sports.
16: Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 του Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή-Αίγυπτος στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο Βανκούβερ.
6: Easy Weather.
16: Γενικά, η θρέσο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Κυριακή που σήμερα έχει τη γιορτή της. Θα πούμε τα χρόνια πολλά και στον Οδυσσέα όμως που γιορτάζει και αυτός. Θα πω ένα special χρόνια πολλά στο βαφτισιμιό μου που έχει αυτό το υπέροχο όνομα που νομίζω τα τελευταία χρόνια πολλά παιδάκια επιλέγουν. Λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Lady Gaga και Paparazzi. Αμέσως τώρα είναι η Roxette και το It Must Have Been Love. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

Ζ 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν μου το έχεις, για Μουντιάλ θα σου μιλήσω. Καθώς γίνονται πράγματα και θαύματα στους αγώνες, τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση που, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στους 16. Καταρχάς, είχαμε τη νίκη της Νορβηγίας τις προάλλες επί της Βραζιλίας. Και διάβαζα κάπου ότι αν έλεγε κάποιος τα προηγούμενα χρόνια ότι η Νορβηγία θα απέκλειε τη Βραζιλία, πραγματικά θα γελούσαμε. Ωστόσο, η Νορβηγία έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία πορεία σε αυτό το Μουντιάλ, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά και με παίκτες οι οποίοι γίνονται viral, πέρα από αυτόν τον μοναδικό πανηγυρισμό των Νορβηγών που είναι σαν να κοπηλατούν σε καράβια των Vikings, τον οποίο βέβαια χαίρεται και όλος ο κόσμος μαζί τους. Τώρα λοιπόν είχαμε άλλη μία αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία, όπου επικράτησε η Ισπανία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, βλέποντας το όνειρο της κατάκτησης ενός παγκοσμίου κυπέλου να σβήνει οριστικά. Ο ίδιος δήλωσε ότι έδωσε τα πάντα, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και φεύγει με τη συνείδησή του καθαρή, και επίσης είπε ότι έχει 3 τίτλους με την Πορτογαλία και πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέει, η Πορτογαλία δεν είχε ούτε έναν. Γλυκούλης. Είμαι χαρούμενος, ο μεγαλύτερος τίτλος ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, που για μένα, λέει, έχει την ίδια σημασία με το παγκόσμιο κύπελο. Πάρει κοριά στον άρρωστο, μάλλον δεν ξέρω. Ωστόσο, αυτή ήταν η έκβαση του αγώνα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πορεία και στην επόμενη φάση, με αρκετό ενδιαφέρον, καθώς είναι πολλές οι εκπλήξεις και πραγματικά έτσι κρατάνε το ενδιαφέρον του κόσμου πολύ πολύ έντονο. Celine Dion, That's the way it is, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

Robbie Williams είναι ο αγαπημένος performer της καρδιάς μας. Αυτό είναι το She's the One εδώ στον Easy 97,2. Πολύ προσωπική μου άποψη ότι είναι από τους καλλιτέχνες που πραγματικά πρέπει να δεις live έστω και μία φορά στη ζωή σου. Αν μπορείς και περισσότερες, ναι, κάντο και περισσότερες. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σε περίπτωση που ετοιμάζεστε για διακοπές, θέλω να σας θυμίσω ότι εμάς μας παίρνετε μαζί σας μέσα από το soundis.gr και βεβαίως το Soundis App, το οποίο κατεβάζετε δωρεάν και έχετε μαζί σας και στο κινητό σας. Εκεί λοιπόν ακούτε live τον Easy, όπου και είστε ό,τι και αν κάνετε, ενώ έχετε πρόσβαση και σε πολύ πολύ πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μπορείτε να διαβάζετε όλα τα μουσικά νέα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να πάρετε μέρος σε όλους τους πολύ ωραίους διαγωνισμούς μας και βέβαια έχετε πρόσβαση σε πολλά web radios. Σίγουρα θα βρείτε κάποιο που θα ταιριάξει απόλυτα στα μουσικά σας γούστα. Είμαστε πολύ περήφανοι και για τα podcasts μας και για όλους αυτούς τους πολύ αξιόλογους συνεργάτες που έχουμε στα podcast μας στο soundis.gr, οπότε μπείτε, κάντε τη βόλτα σας και δεν θα χάσετε. Duffy και Mercy σε λίγο, άμεσος τώρα είναι η Olivia Dean και αυτό είναι το So Easy to Fall in Love εδώ στον Easy.

0: Pretty Strong Enough εδώ στο Easy 97,2 και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, μας υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αναστασία και Sick and Tired εδώ στον Easy 97,2. Και όταν το σύμπαν ζητά ένα νέο ήρωα, έρχεται η Supergirl. Ένα διαστημικό ταξίδι δικαιοσύνης, εκδίκησης και ανακάλυψης μας περιμένει στα Village Cinemas και εμείς κλείνουμε τα εισιτήριά μας και σε IMAX για να γίνουμε από τους πρώτους που θα γνωρίσουν τη νέα ηρωίδα της DC. Μπαίνουμε λοιπόν στο villagecinemas.gr και ζούμε όλη αυτή την υπέροχη εμπειρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από αυτό όμως, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Ενθαρρυντικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιουλίου για τα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας. Νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας του να απαραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος από τη στιγμή που στηρίζει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται αιτήματα από συλλόγους λογιστών, τα οποία ζητούν παράταση της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 15 στις 30 Ιουλίου. Για την Άγκυρα, αναχωρεί σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τους θαυμαστές του ευχαρίστησε ο δημοφιλής τραγουδιστής Λάιονελ Ρίτσι με μήνυμα που έστειλε μετά την περιπέτεια υγείας του, δηλώνοντας πως είναι καλά και ευγνωμονεί όλο τον κόσμο για την αγάπη του. Επέστρεψε στις προγραμματισμένες εμφανίσεις του για την περιοδία του Single Song All Night Long και έδωσε το επόμενο ραντεβού στο Τορόντο.
14: Sports.
13: Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 του Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή Αίγυπτος στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία στο Βανκούβερ. Φιλικό παιχνίδι παίζει αύριο Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα με την Πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία.
14: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 3η 7 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λιγάκι ταξιδεύουμε μαζί, γιατί σε λίγο σας έχω σούπερ διαγωνισμό με τις Seajets. Γι' αυτό μείνετε εδώ για να σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Έρχεται η Alana Miles με το Black Velvet, Ed Sheeran και Shape of You. Τώρα Killing Me Softly.

Ariana Miles και The Black Velvet στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι μεσημέρι 3ης, 7 Ιουλίου σήμερα, και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, ναι, θέλετε Sea Jets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας και ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνετε σε μόλις 5 ώρες, τόσο γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις και εσείς ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν θέλετε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, μου στέλνετε τη λέξη SeaJet στο Viber του Easy το 6981972972. Ένας τυχερός αναδεικνύεται και σήμερα μετά από κλήρωση, ο οποίος ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Easy γράφοντας απλά τη λέξη SeaJet. Δύο εισιτήρια με επιστροφή για τον προορισμό SeaJet της επιλογής σας. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Σε λίγο Σλιμάν και Mon Amour, αμέσως τώρα είναι οι Backstreet Boys, είναι το I Want It That Way, εδώ στον Easy 97,2.

Madonna και το All Time Classic, Lice La Bonita, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι 3ης 7 Ιουλίου σήμερα, και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills, και αν έχετε κάποιο δικό σας λογαριασμό που δεν θέλετε καθόλου να το τακτοποιήσετε, έχετε ρε παιδί μου άρνηση. Είμαστε εμείς εδώ για σας, αρκεί να μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, γιατί καθημερινά η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί και με τον Κωνσταντίνο και με τον Χαρέλαμπο, που ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, μας κάλεσαν πίσω και έτσι το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας περίπου 240 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας 33.000 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να χάσετε αυτή την ευκαιρία να δείτε κι εσείς τους δικούς σας λογαριασμούς να πληρώνονται από εμάς. Σε λίγο Darren Hayes και Insatiable, αμέσως τώρα είναι η Ray και το Where's My Husband.

0: ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου σήμερα. Και τι γίνεται σήμερα με τα άστρα και τα ζώδια? Η σημερινή ημέρα προσφέρεται για να είμαστε πιο ενεργητικοί, πιο αποφασιστικοί στη δράση μας και μπορεί μάλιστα να διευκολυνθούμε, καθώς κάποιοι άνθρωποι από το περιβάλλον μας μπορεί να μας στηρίξουν. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι στηρίξεις. Η σημερινή ημέρα προσφέρεται και για επαφές και για συναντήσεις και για συζητήσεις. Προσπαθήστε να μην έχετε πολύ μεγάλες προσδοκίες και προσπαθήστε έτσι σήμερα κάπως να μην περιπλανηθείτε. Αυτά μας λέει η Ασιμπίλιου στο asimbilio.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου ανοιχτή θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων. 1η Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ αναείδος για τα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας. Από τη δικαστική διεκδίκηση αγροτικών εκτάσεων χιλιάδων στρεμάτων το δημόσιο. Ταυτόχρονα θα διορθωθούν αυτόματα στο κτηματολόγιο οι ασφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απευθύνει σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε σήμερα αποζημιώσεις σε ασφαλιζόμενους ο παραγωγός στον οργανισμό για αζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την Άγκυρα αναχώρησε το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Θα τον συνοδεύσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
21: Easy Sports.
20: Στο Ντάλλας η Ισπανία έκανε το 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία και προκριθήκε στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ. Στο Σιάτλ οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 της διοργάνωσης. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή-Αίγυπτος στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο Βανκούβερ. Φιλικό παιχνίδι παίζει αύριο ο Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα με την Πολωνική Ράκοβ στην Ολλανδία.
21: Easy weather.
20: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να μου είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι το μεσημεράκι της 3ης, 7 Ιουλίου σήμερα. Και σήμερα εγώ, αγαπημένοι μου, σας κάνω το τραπέζι, καθώς και σήμερα δύο από εσάς θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Σε λίγο λοιπόν, και μείνετε συντονισμένοι, προς το παρόν φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Έρχεται το See You Again, αμέσως τώρα Holding Out for a Hero.

7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν η πίτσα είναι το comfort food σας, θα ετοιμαστείτε για ένα γευστικό ταξίδι στα 70s με τις πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα να επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά, η θρυλική Vesuvius επιστρέφει, η all time classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Τις απολαμβάνετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Τα απολαμβάνουμε όλα αυτά από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Και τώρα αμέσως, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το όνομά της. Αν θέλετε βοήθεια, μπαίνετε και στο pizzafan.gr όπου θα βρείτε τον κατάλογο και δεν θα έχετε πια καμία αμφιβολία. Σήμερα θα παίξουμε με αυτή την πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Το λέει και το έξτρα της. Ποιο είναι το όνομά της? Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, έξτρα πεπερώνι. Μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972 και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε λίγο Taylor Swift. Άμεσα τώρα Coldplay και Clocks.

Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 3ης, 7 Ιουλίου σήμερα. Καταρχάς, σήμερα λαμβάνω μηνύματα από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα μου επιτρέψετε να στείλω έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό στη Θεσσαλονίκη και στους φίλους που ακούν από εκεί. Οι πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου, διαβάζω ότι αναδείχθηκαν για το 2026. 173 πόλεις αξιολογήθηκαν με βάση τη σταθερότητα, τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Και παρόλο που βλέπω ότι αξιολογήθηκαν με βάση έτσι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όχι, εκεί επιμένω, θέλω να μπω, να δω σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα. Ζω στα άκρα λοιπόν, καθώς στην πρώτη θέση να σας πω ότι βρίσκεται η Κοπενχάγη, κάτι που δεν μας προκαλεί καμία απολύτως έκπληξη, με τη Βιέννη και τη Μελβούρνη να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα στην παγκόσμια κατάταξη των πιο βιώσιμων αστικών κέντρων. Η Αθήνα, αν με ρωτάτε, θα μπορούσε να είναι και σε χειρότερη κατάταξη. Βρισκόμαστε στην 88η θέση. Προφανώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση. Εντάξει, προφανώς και μας στεναχωρεί το ότι δεν ζούμε σε κάποια κορυφαία πόλη του κόσμου με βάση όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προανέφερα. Αλλά από την άλλη, ας είμαστε ειλικρινείς. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα. Benson Boone, Beautiful Things. Για τη συνέχεια.

0: Sarah Jane Morris, I'm Missing You εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν σας έλεγα να πάτε σινεμά χωρίς να ξέρετε ποια ταινία θα δείτε, θα το κάνατε? Αυτό ακριβώς είναι το Secret Movie Night των Village Cinemas. Ένα μόνο hint, καμία άλλη πληροφορία, και η αποκάλυψη γίνεται μόνο όταν ξεκινήσει η προβολή. Το συγκεκριμένο εικαστικό έχει και κάποιες φλόγες, δεν ξέρω ποια ταινία μπορεί να είναι. Ωστόσο μπορώ να σας πω ότι η επόμενη προβολή είναι αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου. Αν δεν έχετε κλείσει εισιτήρια, μπείτε να το κάνετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.

0: και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 3ης, 7 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία έρχεται και μένει εδώ μέχρι τις 5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, πια στη μέση της εβδομάδας. Σε περίπτωση που είστε έτσι λίγο μπουχτισμένοι, υπάρχει πια κάποιο φως στο τούνελ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πολύ όμορφα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
7: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μία οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών παρουσίασε η Διεύθυνση Τροχιάς Αττικής. Καταργείται το παραδοσιακό ροσμπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμιλο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Τόνισε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος. Από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου ανοιχτή θα είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνων της πολιτικής προστασίας. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε σήμερα αποζημιώσεις σε ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό για αζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Ο δημοφιλής ηθοποιός George Clooney θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετία.
15: Easy Sports.
14: Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκρίθηκαν στους 8 του Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή-Αίγυπτος στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο Βανκούβερ.
15: Easy
0: weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

Η Ζήνη 97,2, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τώρα μέχρι και τις 5. Θα κάνουμε παρέα και θα περάσουμε μαζί και το σημερινό μεσημέρι και εννοείται θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Easy 97,2. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα ήθελα να μου πείτε τα νέα σας, αν θέλετε κι εσείς. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας στο Viber του Easy 6981972972. Στο Instagram του Easy με βρίσκεται, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Ξεκινάμε με Share και Believe. Έρχεται και The Weeknd και Cyndi Lauper και Teddy Swims. Σας θέλω εδώ να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Καλά να περάσουμε, καλώς ήλθατε, να μείνετε μέχρι και τις 5.

καλό σας μεσημέρι, 7 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά να πω σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, τα καρκινάκια. Λοιπόν, αστρολογικά η ημέρα, να ξέρετε, είναι σχετικά καλή. Προσφέρεται για να είμαστε και πιο αποφασιστικοί σε ό,τι κάνουμε και πιο ενεργητικοί και μπορεί να μας διευκολύνει και από τη στήριξη κάποιων ανθρώπων από το περιβάλλον μας. Η ημέρα επίσης η σημερινή, να ξέρετε, προσφέρεται και για συναντήσεις και για επαφές και για συζητήσεις. Οπότε, αν έχετε κατά νου έτσι να προχωρήσετε σε κάποια συζήτηση, η ημέρα ενδείκνυται. Όμως, επειδή έχουμε και κάτι ανάδρομους πλανήτες, τέλος πάντων, καλό είναι να διώξουμε τις μεγάλες προσδοκίες από τη ζωή μας, μην περιμένουμε πολλά από τους άλλους, και να αποφύγουμε και την παραπλάνηση από τη ζωή μας. Τώρα, κατά τα άλλα, όλα καλά κυλάνε, είναι καλοκαίρι, είμαστε εδώ στο Easy 97,2. We are the people, Empire of the Sun, ακούμε.

Sherry, Sherry Lady, Modern Talking. Καλά σας μεσημέρι. Και πώς να μην είναι καλό, ειδικά για τον Κωνσταντίνο και τον Χαράλαμπο, οι οποίοι σήμερα το πρωί ήταν οι τυχεροί του Pay Your Bill Easy με τον Easy. Και οι δύο ήταν συντονισμένοι εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 238 ευρώ, παρακαλώ. Τώρα, από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.000 ευρώ. Οπότε μπείτε και εσείς στο soundis.gr κάθετος Easy 972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Εννοείται ότι θα πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να πρέπει να καλέσετε γρήγορα εδώ. Και έτσι απλά ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό με το Pay Your Bills Easy με τον Easy. Ed Sheeran είναι αυτός, Bad Habits.

0: 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα όπως κάνουμε καθημερινά. Και ετοιμαζόμαστε φυσικά για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη, 21 Ιουλίου λοιπόν, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ο Θάνος Κιούσης παρουσιάζει αυτή τη βραδιά. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Είσοδος ελεύθερη για όλους και φυσικά αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σύντομο break, λίγες διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση. Ναι. Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
3: Παρέφη,
2: ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον αναγνωστό του Γάουλου. Ναι.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το θέλες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας

0: τις 3. Και μπορεί να είναι 7 Ιουλίου. Εγώ όμως σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα είναι εκεί σε μια μοναδική μέρα αφιερωμένη στη γεύση αλλά και στη δημιουργικότητα. Κρατήστε λοιπόν αυτήν την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστε έγκαιρα αν θέλετε τα εισιτηριά σας για τον Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια να ξέρετε θα βρείτε στο more.com. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο σε τίτλους. Επιστρέφω με Aha, Lady Gaga και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνεις, Γιάννη,
3: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπές.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Τόνισε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφόδρη κριτική στην ηγεσία του κόμματος. Νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών παρουσίασε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Καταργείται το παραδοσιακό όρος μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων. 1η Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ αναείδους για τα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 στα Προπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Εξαρθρώθηκε δίκτυο που είχε πουλήσει πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη, αδιαφορώντας για την υγεία των αγοραστών, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Για την Άγκυρα αναχωρεί το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Θα τον συνοδεύσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
17: Sports. Στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με 1-4 από το Βέλγιο. Έτσι, οι Βέλγοι προκριθήκαν στους 8 της διοργάνωσης. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αργεντινή-Αίγυπτος στην Ατλάντα και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο Βανκούβερ. Φιλικό παιχνίδι παίζει αύριο ο Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα με την Πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία.
18: Easy weather.
17: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Επιστρέψαμε λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα Μαρία Φραγκιακή μαζί σας. Στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Κυριάκο που γιορτάζουν. Γιορτάζει και ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά να ευχηθώ και σε εσάς που σήμερα 7 Ιουλίου έχετε τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στη Σοφία, στην Κλέλια, στην Κατερίνα και στο Μάρκο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι καλοκαίρι, είναι 7 Ιουλίου. 69-81-972-972. Ο ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Έτσι το λέω σε περίπτωση που θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μου ή αν είστε κάπου ωραία και θέλετε να μου στείλετε τις φωτογραφίες σας από εκεί που είστε. Έτσι. Και τα πλάνα σας μου λέτε, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι εγώ και θα είμαι μέχρι και τις 5 στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

Celine Dion, All By Myself, στον Easy 97,2. Λοιπόν, πλησιάζει η μέρα που ο δακτύλιος θα σταματήσει να εφαρμόζεται στην Αθήνα. Για καλοκαίρι εννοώ, μην πάει ο νου σας πουθενά άλλο. Και έτσι θα επιτρέπεται ελεύθερα η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής, της επαγγελματικής σεζόν, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις γύρω περιοχές βρίσκεται καθημερινά στο κόκκινο, με τρελή κίνηση. Το ζείτε και το ζούμε όλοι καθημερινά. Έχουμε το δακτύλιο, ο οποίος θεωρητικά λειτουργεί ως βασικό εργαλείο αποσυμφόρησης. Όχι θεωρητικά, λειτουργεί ως τέτοιο εργαλείο αποσυμφόρησης. Τώρα λοιπόν για καλοκαίρι θα σταματήσει ο δακτύλιος, θα τεθεί προσωρινά εκτός ισχύος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, ο περιορισμός της κυκλοφορίας, ο δακτύλιος λοιπόν θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Δηλαδή μέχρι και την προτελευταία Παρασκευή του μήνα, του Ιουλίου. Υπενθυμίζω ότι ο δακτύλιος έχει μπει σε εφαρμογή από τις 20 Οκτωβρίου, έτσι. Οπότε μέχρι και 24 Ιουλίου, να το έχετε στο μυαλό σας, είναι σε ισχύ ο δακτύλιος. Με

Don't speak. Και τι να λέμε τώρα, δεν έχω λόγια για εσάς που μου στέλνετε τις φωτογραφίες σας και απολαμβάνετε ήδη τις διακοπές σας. Είστε οι τυχεροί, γιατί νομίζω ότι όσοι πάτε διακοπές τον Ιούλιο, απολαμβάνετε αλλιώς τους προορισμούς από τους υπόλοιπους που πάμε τον Αύγουστο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στο Νίζη 97,2 και εμείς σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή σας, Golden Star Ferries. Έχω δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για εσάς, για όποιον προορισμό θέλετε. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε Golden, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας απαραίτητος και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για να κάνετε το ταξίδι σας με Golden Star Ferries.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Και θέλω να σας πω για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Πάμε σε ένα μικρό break και θέλω να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω με Τίνα Τέρνερ, Κάιλι Μινό και άλλα πολλά εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον Easy 97,2. Και επειδή είναι καλοκαίρι, εννοείται πρέπει να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Γι' αυτό και θέλω να σας πω για το Seaside Dry Mist SPF 50+. Είναι αντιλιακό dry oil με wet skin φόρμουλα για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα. Χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Μπορεί να σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα ή να κάνετε θαλάσσια σπορ. Οπότε αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι από τον ήλιο. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή και σε στεγνό αλλά και σε βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Seaside Dry Mist SPF 50+, λοιπόν, από τη Frasiderm, είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά από τη βουτιά τους. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Robbie Williams και Angels.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω.
4: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
9: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπογραμμίζεται ότι η Σύνοδο στην τουρκική πρωτεύουσα θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενώ αύριο το πρωί θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου, η οποία θα κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές απάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Στην Άγκυρα έφτασε στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο Τούρκος, μάλιστα, πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο, ενώ είχαν και ολιγόλεπτη συνομιλία και στην συνέχεια με αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ως εναλλακτική λύση για την μη πώληση των F-35 ερμηνεύεται η πιθανή παραχώρηση κινητήρων F-110 από την κυβέρνηση Τραμπ στην Τουρκία, σύμφωνα με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελο Συρίγο. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να προκρίνει την αναβάθμιση του τουρκικού προγράμματος SCAN, διαμηνύοντας πως για τα F-35 η Άγκυρα οφείλει να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με την συγκεκριμένη παράταξη. Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ηγέτιδα της ακροδεξίας στη Γαλλία, έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει και προεκλογική εκστρατεία. Easy Sports.
6: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία και αναφέρει ότι ακολουθούν δύο ακόμα μεταγραφές του Παναθηναϊκού μετά τους Μπράνκο Μπαντιό και Άιζακ Μπόγκα. Στην ανάρτηση του, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού φαίνεται να αναφέρει ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμα ηχηρές κινήσεις από τους πράσινους.
10: Easy weather.
6: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική, ο καιρός χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, εμείς είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά στο Easy 97,2. Είναι 7 Ιουλίου σήμερα. Καλό σας μεσημέρι. Λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Κυριάκο, αλλά και στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Και βέβαια να πω χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Ανούλα. 69-81-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα. Με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Robbie Williams και Angels ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στο Easy 97,2.

μαθαίνω και διαβάζω στα μηνύματά σας. Εντάξει, τουλάχιστον αυτές είναι μικροαναποδιές που μου περιγράφετε. Ας κρατήσουμε ότι είναι καλοκαίρι. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και σας έχω και πάρα πολύ ωραίο δώρο από Σεπτώνα, η οποία Σεπτώνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα μας και με φανταστικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις μας, καταλαβαίνετε ότι το καθημερινό μας μπάνιο μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Λοιπόν, έχω δώρο για εσάς από τη Σεπτώνα στο Viber ο διαγωνισμός. Αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft, γράφετε τη λέξη Σεπτώνα, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6989 972 972.

οποία είναι μια πολύ καλή περίοδος γενικότερα, αλλά και πιο πολύ για τα οικονομικά σας. Για τρία ζώδια λοιπόν αυτή η εβδομάδα που διανύουμε φέρνει θετικές εξελίξεις, κυρίως στα οικονομικά. Τώρα, επειδή αναρωτιέστε ποια είναι αυτά τα ζώδια και ξέρω ότι ανυπομονείτε, είναι οι δίδυμοι, είναι οι λέοντες, είναι και οι ιχθύες. Για όλους εσάς λοιπόν αυτή η περίοδος βοηθά πάρα πολύ να ξεκαθαρίσετε τι έχει πραγματική αξία για εσάς, να προσεγγίσετε έτσι πιο όρημα το πώς διαχειρίζεστε τα χρήματά σας, αλλά και να πάρετε αποφάσεις που βασίζονται στις πραγματικές σας ανάγκες και όχι σε παρορμήσεις ή σε ελανθασμένες εκτιμήσεις. Δίδυμοι, λέοντες και ιχθύες λοιπόν, είστε οι πολύ πολύ τυχεροί, τουλάχιστον ως προς τα οικονομικά. Από τώρα και για τις επόμενες ημέρες εκμεταλλευτείτε το.

0: Φανίζει 97,2 μεσημερό απόγευμα Τρίτης. Dire Straits μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα και πάλι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 και για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και τώρα θέλω να σας βάλω ένα quiz. Αν σας έλεγαν να πάτε σινεμά χωρίς να ξέρετε ποια ταινία θα δείτε, θα το κάνατε? Αυτό ακριβώς είναι το Secret Movie Night των Village Cinemas. Ένα μόνο hint έχουμε, καμία άλλη πληροφορία και η αποκάλυψη γίνεται μόνο όταν ξεκινήσει η προβολή. Ωραία ιδέα, έτσι. Το εικαστικό το βλέπω και βλέπω ότι έχει φλόγες, οπότε αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει άκρη εσείς, ποια ταινία μπορεί να είναι. Θα μάθουμε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Μην μου φύγετε, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση, ναι. Τηλέγραφος, τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση. Ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες?
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
7: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
19: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
20: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Σπόρτη, ο οποίος πάντρεψε και την κόρη του τις προάλλες, είδαμε. Η ώρα πλησιάζει 5, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να φύγω σιγά σιγά. Για 3 ώρες κάναμε παρέα και σήμερα εδώ στον Easy, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος με πολλά κέφια εδώ στον Easy και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στην Άγκυρα έφτασε στις 2 το μεσημέρι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει και στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο. Στο μεταξύ είχαν και ένα σύντομο τετατέτ στο προεδρικό μέγαρο, όπου κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά θα λάβει απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε το Σύρο ομόλογό του. Στο μεταξύ, ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο προεδρικό μέγαρο για την συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς λόγω υψηλού κινδύνου βρίσκονται σήμερα Τρίτη υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Σημειώνεται ότι από τις απογευματινές ώρες η επιτήρηση ενισχύεται περαιτέρω και με την συμμετοχή εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι στελεχώνουν τα πυροφυλάκια και συμμετέχουν σε περιπολίες. Σε νέα εποχή περνάει η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, το οποίο και θα αντικατασταθεί από τα tablets και τα smartphones. Το νέο ψηφιακό σύστημα, όπως επισημαίνεται, βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων, που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της Ελλάς, παρουσιάστηκε μόλις σήμερα στη δική εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Γαδά. Συνεργεία αποκαθιστούν τις εκτεταμένες ζημιές που έχει υποστεί η πολυκατοικία που ζει η οικογένεια Νέστορα, με την πιλωτή να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά και την ανάφλεξη του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα. Όπως ανέδειξε και το φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, η καπνισμένη τύχη και η κάπνα από τη φωτιά στις σκάλες μαρτυρούν την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πολυκατοικία, που προκάλεσε και αναπνευστικά προβλήματα σε ενίκους. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο μετά από μια σεζόν στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Ρίο Άβε για να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής τη σεζόν 2026-2027.
19: Easy weather.
20: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Από τις 5 μέχρι και τις 9 είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και πολύ καλά. Συνεχίζεται η ζέστη, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή να απολαμβάνετε κάτι δροσερό. Εγώ έχω ετοιμάσει το παγωμένο μου καφεδάκι, έχω full διάθεση και έχω και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Α, μην ξεχάσω να σας πω, έχω και σούπερ διαγωνισμό σε λίγο που θα σας δροσίσει. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο δώρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τη Σερ, και αυτό είναι το The Soup Soup Song.

Fontana, Rob Thomas. Και αυτό ήταν το Smooth στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και χθες ζήσαμε το τελευταίο αντίο του Κριστιάνου Ρονάλντο από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μιλάω για το Μουντιάλο που η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία στην φάση των 16 με 1-0 κυριολεκτικά. Στην τελευταία στιγμή έχασε η Πορτογαλία την ισοφάριση τουλάχιστον που θα πήγαινε στην παράταση και ο 40χρονος σούπερστάρ αποχαιρέτησε τα παγκόσμια κύπελα χωρίς να κατακτήσει ποτέ το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την συλλογή του. Ωστόσο, φεύγει έχοντας γράψει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Εντάξει, ό,τι και να πούμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι λίγο και κάποιοι που έχουν βγει και λένε ότι ευθύνεται για την εικόνα της Πορτογαλίας. Εγώ δεν συμφωνώ. Ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος και άφησε και πολύ περιθώριο στην υπόλοιπη ομάδα. Anyway, η δράση συνεχίζεται σήμερα με δύο δυνατές αναμετρήσεις για την φάση των 16. Σήμερα το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και το βράδυ η Ελβετία κοντράρεται με την Κολομβία. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ακόμα το Μουντιάλ και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Ray με το Where is my husband. Τώρα, Dido.

Sony και το It Feels So Good στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και υποσχέθηκα ότι θα σας δροσίσω και θα το κάνω αμέσως τώρα. Ποιος θέλει να πάρει την οικογένεια ή την παρέα και να ζήσει μια ημέρα γεμάτη δροσιά χωρίς να κάνει ταξίδι? Φαντάζομαι όλοι το θέλουμε αυτό. Η απόλυτη οάση δροσιάς λοιπόν, το Waterfun Water Park, απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Το καλύτερο καλοκαίρι είναι εκεί, με φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες και ξαπλώστρες για να αράξετε όλη μέρα. Ζήστε το καλοκαίρι στο Waterfun και μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr και να μάθετε περισσότερα, και μπορείτε φυσικά να μου στείλετε και τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μέσω τώρα έρχεται ο Teddy Swims και αυτό είναι το Lose Control.

0: Roy Orbison και Pretty Woman στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και καλοκαίρι. Χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Γι' αυτό θέλω να βάλετε στο ημερολόγιο σας και να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική Ina μέχρι το σπίτι. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τρίτη, 21 Ιουλίου, αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Μπελίντα Καρλάιλ και ο Νταν Βίλσον έρχονται στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολλάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Άρχισε τηλεφωνήσου και σε ρωτήσεις.

0: Ήταν ο Dan Wilson με το Breathless, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες και χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, ακόμα και σε εσάς που έχετε στείλει φωτογραφίες με παραλίες και νησάκια και κάποιοι ξεκινάτε και τις διακοπές σας σήμερα. Καλό ταξίδι να ευχηθώ, καλές διακοπές, καλά μπάνια και μην ξεχνάτε ότι με το soundis.gr μας παίρνετε παντού μαζί σας για να μας έχετε μαζί και στην παραλία. Πάω να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρη και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?

0: άλλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες.
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Επιφυλακτήκε το τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε και το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η πρόεδρος στο μεταξύ ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Διευρύνεται με ταχυρυθμού στο νέο δίκτυο φυσικής εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint, καθώς το μοντέλο σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε σημείο όπου είχε παρουσία και ο πρώην ΟΠΚΠΕ. Η ΑΔΕ έθεσε και σήμερα σε λειτουργία και το τρίτο κατάστημα MyPoint στην Αττική και κατά την τελετή αγιασμού και εγγενείων του καταστήματος, ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσίλης προανήγγειλε ότι μετά τον χολαργό και τον κεραμικό θα ακολουθήσει λειτουργία τριών ακόμη καταστημάτων εξυπηρέτησης σε Καλλιθέα, Γαλάτση και Πειραιά. Στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη συζήτησε με τον ομόλογο του Κουβέιτ τις περιφερειακές εξελίξεις μεταξύ άλλων και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου. Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις Ελλάδας-Κουβέιτ με έμφαση στην οικονομική διπλωμάτια, το εμπόριο, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την ενέργεια. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Πειραιά πολυμελής πύρα που άδειαζε κοσματοπολία στην Αττική. Οι αρχές μάλιστα προχώρησαν και στη σύλληψη 9 μελών της οργάνωσης, η οποία και χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες για τη μεταφορά των κλοπημαίων, χρησιμοποιούσαν κάδους απορριμμάτων και πλαστικά καφάσια μεταφοράς, ενώ η συνολική αξία των από την δράση τους εκτιμάται στις 370.000 ευρώ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου.
11: Easy Sports.
12: Ο Ίζακ Μπόγκα θα πρέπει να θεωρείται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού αφού έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
11: Easy weather.
12: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου. Ξέρω έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή να απολαμβάνετε κάτι δροσερό. Κάτι πάντως πρέπει να κάνετε για να αντέξετε αυτή την ζέστη. Εγώ έχω πιει το καφεδάκι μου και μη σας πω, θα πάω και για δεύτερο τώρα σιγά-σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Kim Wilde, Lady Gaga και Bruno Mars. Θα απολαύσουμε και Sting, αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μου θυμίζει καλοκαίρι. Queen και You Don't Fool Me.

Englishman in New York ήταν ο Sting στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και διαβάζω τώρα για την πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Κοπενχάγη, σύμφωνα με τον Economist, χάρη στις υψηλές επιδόσεις της σε ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση και υποδομές. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη, ακολουθούν η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και η Ζυρίχη, ενώ η Αθήνα κατατάσσεται στη μεσαία κατηγορία και πολύ μας είναι, με τη ζωή να χαρακτηρίζεται απλώς ανεκτή. Στον αντίποδα, οι λιγότερο βιώσιμες πόλεις είναι η Δαμασκός, η Τρίπολη της Λιβύης και η Ντάκα στο Μπαγκλαντές, και κάπου εδώ θέλω να πω ότι επειδή λαμβάνω αρκετά συχνά μηνύματα από την Κοπενχάγη, από το Βερολίνο, από την Στοχόλμη στη Σουηδία, και πολλοί μου λέτε ότι αυτό που ζούμε εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ο ήλιος, η θάλασσα και όλα αυτά τα πράγματα, πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτήν τη χώρα, αλλά για πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και εγώ έρχομαι στην παρέα σας ξανά σε πολύ λίγο.

Ήταν ο Phil Collins Against the Lodge στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και να ξέρετε ότι και σήμερα το πρωί το Pay Your Bills μοίρασε χαμόγελα. Ο Κωνσταντίνος και ο Χαράλαμπος ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 238 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο. Θέλω εσείς να είστε οι αυριανοί νικητές και θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος easy972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μείνετε καθημερινά συντονισμένοι στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μες στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Lady Gaga και ο Bruno Mars σε λίγο με τον Die With A Smile. Τώρα Nelly Furtado και αυτό είναι το Say It Right.

0: Kim Wilde και το UK στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έρχεται μια μοναδική εμπειρία στην Αθήνα. Μιλάω για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, όπου θα είναι στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου και σηματοδοτεί την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του Ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης, και μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, γιατί είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Roxette στον Easy 97,2. Μην φύγετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση, ναι. Τηλέγραφος, τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
3: Παρέφη,
2: ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του γάουλου.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το θέλες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμά!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμά!
7: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
21: Green.
20: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
22: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
23: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
24: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Ήταν το Αβάνα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Μηνύματα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε το στέλνετε στο Viber αριθμό μας, στο 6981-972-972. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να ακολουθήσετε τον Easy στα social media.

0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
13: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο.

0: Team colleague.
1: Παντρούσκα, τα βάλει στο κομμάτι.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Επιμένεις.
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε.
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις.
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
3: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
5: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης σήμερα και έγινε μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας μετά από αναφορά για έκρηξη μπόιλερ σε ξενοδοχείο. Ειδικότερα η αναστάτωση προκλήθηκε στο ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθης και στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στάση εργασίας από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο μάλιστα της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια και σε συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Αιματηρό επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα έγινε το απόγευμα σήμερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, όταν για άγνωστο λόγο ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της Ελλάς, εντόπισε τον δράστη και του πέρασε χειροπέδες. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με μια φαντασμαγορική υποδοχή ξεκίνησε η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στην πολύ αναμενόμενη άφιξη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος βρέθηκε αυτοπροσώπως στην αεροπορική βάση για να καλωσορίσει τον Αμερικανό ομολογό του. Επιφυλάχτηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε και το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η πρόεδρος στο μεταξύ ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
2: Easy Sports.
7: Ο Ιζακ Μπόγκα θα πρέπει να θεωρείται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού αφού έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του στην ομάδα του Ζέλικο Ομπραντοβίτς.
2: Easy weather.
7: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και κρατήστε τα κινητά στα χέρια, γιατί σε λίγο σας κάνω το τραπέζι στο υπέροχο Wagamama και διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μείνετε στην παρέα μου και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο αγαπημένοι του Face, Michael Jackson, Mariah Carey, τώρα Whitney Houston και αυτό είναι το I Wanna Dance.

Fool's Garden στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη οι πρώτες άδειες έχουν ξεκινήσει και τα ταξίδια έχουν ξεκινήσει προφανώς. Αλλά θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί αν φέτος ταξιδεύετε εκτός Σέγγεν, πρέπει λίγο να το ακούσετε αυτό. Οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μεγαλύτερες ουρές στα αεροδρόμια και αν αργήσετε, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει, να πληρώσετε δεύτερο εισιτήριο και κανείς δεν το θέλει αυτό. Το αεροδρόμιο λοιπόν Ελευθέριος Βενιζέλος συστήνει να είστε τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν την πτήση, ειδικά για προορισμούς εκτός Σέγγεν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εμείς που μπορεί να ταξιδέψουμε, ας πούμε, μέσα στην Ελλάδα ή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να είμαστε νωρίτερα εκεί. Όπως διαβάζω, οι Έλληνες και γενικά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περνούν τη νέα βιομετρική διαδικασία, όμως οι καθυστερήσεις επηρεάζουν τους πάντες. Οπότε, καλύτερα ένας καφές παραπάνω στο αεροδρόμιο παρά να δούμε το αεροπλάνο να φεύγει χωρίς να είμαστε εμείς μέσα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι στα Wagamama Foodies Live και θα το καταλάβετε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδεύσουν. Από τα νέα Oshi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon με τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και για όσους θέλουν ακόμα περισσότερους λόγους για να πάνε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Και για εσάς που θέλετε την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Συνεχίζω τώρα με μια αγαπημένη επιτυχία, η Two Face είναι αυτή που έρχονται τώρα με το You.

0: Είναι απόγευμα Τρίτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και τώρα έχω έρθει με ένα quiz. Αν σας έλεγα να πάτε σινεμά χωρίς να ξέρετε ποια ταινία θα δείτε, θα το κάνατε? Εγώ προσωπικά τρελαίνομαι για κάτι τέτοιο, οπότε η απάντηση είναι ναι, και αυτό ακριβώς είναι το Secret Movie Night των Village Cinemas. Ένα μόνο hint, καμία άλλη πληροφορία και η αποκάλυψη γίνεται μόνο όταν ξεκινήσει η προβολή. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και από το εικαστικό που βλέπω έχει κάτι φλόγες. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το δώσω. Αν εσείς ξέρετε ή καταλάβατε, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού. Είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: David Asher, Black Black Heart στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας στο 6981-972-972 και φυσικά μας ακολουθείτε στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογίας.

0: κύματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε συναγερμό βρίσκεται αυτή την ώρα η πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης και έχοντας χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν πηγές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και λίγο πριν τις 6 το απόγευμα κατάφεραν να την θέσουν και υπό έλεγχο. Σε ιδιαίτερο θερμό κλίμα και σε μια φαντασμαγορική υποδοχή, ξεκίνησε η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στην πολυαναμενόμενη άφεξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των πρώτων δηλώσεών του βρέθηκε το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας σε αυτό. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει σε ολόκληρη τη χώρα η απάτη με επιτίδιους που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων τρομοκρατούν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής ρεύματος ή βραχυκυκλώματος στο σπίτι τους. Μόνο το τελευταίο διάστημα, στον πύργο Ηλίας, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν 6 ολοκληρωμένες απάτες με συνολική λία 39.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν σημειωθεί από τον Εύρο έως και την Κρήτη. Με την αντίστροφη μέτρηση για το νέο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 να έχει αρχίσει, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για το τελικό ύψος των δαπανών παραμένουν σημαντικές. Στο μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, μετά την ανταλλαγή απόψεων για συμβιβαστική πρόταση της απερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, κάλεσε την Ιρλανδία, η οποία και ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου.
3: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στην ομάδα με τον παλέμαχο γκάρντ και θρύλο του συλλόγου να παίρνει θέση στο πλευρό του Ζέλικο Μπραντοβίτς.
3: Easy weather.
4: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Από τις 5 μέχρι και τις 9, πολλές καλησπέρες και χαιρετίσματα θέλω να στείλω σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Ξέρω, έχει πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Για κάποιους βασικά είμαι σίγουρος, γιατί μου έχουν στείλει και φωτογραφίες από παραλίες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 5 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο, Diana Ross, Alicia Keys, Madonna, Bruno Mars, Backstreet Boys. Πρώτα έρχονται οι Modern Talking και αυτό είναι το Brother Louis.

Ήταν οι Backstreet Boys στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και ακόμα δεν έχω καταφέρει να βρω λίγο χρόνο για να πάω να δω το Toy Story το 5. Είμαι μεγάλος φαν, το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, για μένα η καλύτερη ταινία είναι το Toy Story το 1, αλλά όποιον και αν έχω ρωτήσει μου λέει ότι το Toy Story 5 είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες ταινίες της σειράς, το οποίο δεν σπάει μόνο ταμεία κινηματογραφικά αλλά και μουσικά ρεκόρ. Το soundtrack λοιπόν της ταινίας έγινε το πιο επιτυχημένο στην ιστορία του franchise, με τη συμμετοχή της Taylor Swift και τη μουσική του Randy Newman. Το τραγούδι λοιπόν ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο τραγούδι από ταινία της Pixar που φτάνει στην κορυφή, και παράλληλα το soundtrack σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των παιδικών άλμπουμ και έγινε το πιο επιτυχημένο μουσικό άλμπουμ που έχει γίνει ποτέ από την σειρά Toy Story. Βέβαια για μας τους πιο παλιούς, νομίζω το εγώ και εσύ μαζί, είναι αξεπέραστο. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο. The Weeknd έρχεται στην παρέα μας τώρα. Bruno Mars και

Madonna και το Like a Prayer στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μπορείτε να ξεφορτωθείτε τους λογαριασμούς σας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και σήμερα το πρωί ο Κωνσταντίνος και ο Χαράλαμπος ήταν συντονισμένοι. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 238 ευρώ. Και εσείς μπορείτε να είστε οι αυριανοί νικητές μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Και πάμε τώρα σε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, Alicia Keys και Fallin'. I keep

0: Απόγευμα Τρίτης, για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μάλλον φθηνά τη γλιτώσαμε γιατί πήγαν να μας κάνουν γονείς χωρίς καν να το ξέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης εντόπισε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη. Έφεραν παράνομα το όνομα και το λογότυπο γνωστής εταιρείας, δεν είχαν κατασκευαστεί από τον πραγματικό κατασκευαστή, δεν είχαν περάσει τις υποχρεωτικές ευρωπαϊκές δοκιμές και επιστοποιήσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και το καλύτερο το άφησα για το τέλος, στα χαρτιά δηλώνονταν ως παιχνίδια για να περνούν πιο εύκολα τους τελωνιακούς ελέγχους. Οι αρχές, όπως είναι λογικό, προειδοποιούν ότι τέτοια προϊόντα μπορεί να μην προστατεύουν από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ελπίζω να έχουμε πάρει τα σωστά προφυλακτικά. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση, ναι. Τηλέγραφος, τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
3: Ωπαρέφη,
2: ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του γάουλου.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα, ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Πρώτη μέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος από τη μεριά του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέταση του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και νέες αιχμές κατά των Ευρωπαίων συμμάχων. Easy Sports. Μετά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας και του Μάικ Μπατίστ σε ρόλο βοηθού προπονητή, μια ακόμα εμβληματική προσωπικότητα από τη χρυσή περίοδο του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, θα είναι και επίσημα ξανά στο τριφύλι. Easy weather. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι με το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στηρίζαν οι δικοί σου.
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλέα του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην Αγερμό σήμανε το πρωί σήμερα στα Καμένα Βούλα όταν μια 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις της μέσα στην θάλασσα, προκαλώντας και την άμεση κινητοποίηση λουόμενων και ανθρώπων από τα γύρω καταστήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι και την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ τελικώς προσπάθειες ανάνυψης συνεχίστηκαν και είχαν θετική έκβαση. Στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την Τρίτη 14 του μήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλια και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Αιματηρό επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα έγινε το απόγευμα της Τρίτης στην Κουλούρα Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, όταν για γνωστό λόγο ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Ελλάς εντόπισε τον δράστη και του πέρασε χειροπέδες. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με μια φαντασμαγορική υποδοχή, ξεκίνησε η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος βρέθηκε και αυτοπροσώπου στην αεροπορική βάση για να καλωσορίσει τον Αμερικανό ομολογό του. Επιφυλάχτηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε και το αίτημα για τη συμπληρωματική ανάκριση. Η Πρόεδρος στο μεταξύ ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
7: Easy Sports.
6: Ο Ντιόγκο Νασιμέντο μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Ρίο Αβε για να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη σεζόν 2026-2027. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι με το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
7: 45
0: λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση. Ναι. Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του Γάουλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είχαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Payer Bills. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
0: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, κατά
1: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει σε ολόκληρη τη χώρα η απάτη με επιτίδιους που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων τρομοκρατούν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι υπάρχει κίνδυνος για ροής ρεύματος ή βραχυκυκλώματος στο σπίτι τους. Μόνο το τελευταίο διάστημα στον πύργο Ηλίας καταγράφηκαν 6 ολοκληρωμένες απάτες με συνολική λεία 39.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν σημειωθεί από τον Εύρο έως και την Κρήτη. Συναγερμό σήμανε το πρωί της Τρίτης σήμερα στα Καμένα Βούρλα, όταν μία 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην θάλασσα, προκαλώντας και την άμεση κινητοποίηση λουόμενων και ανθρώπων από τα γύρω καταστήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, της παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ τελικώς οι προσπάθειες ανάνυψης συνεχίστηκαν και είχαν θετική έκβαση. Στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την Τρίτη 14 του μήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Αιματηρό επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα έγινε το απόγευμα της Τρίτης σήμερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, όταν για άγνωστο λόγο ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρωμά που μένουν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Ελλάς, εντόπισε τον δράστη και τελικώς του πέρασε χειροπέδες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά στην πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου.
4: Easy Sports.
5: Ο Ζαν Μοντέρο, με ανάρτηση που έκανε στα social media, έδειξε ότι η ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό είναι πρώτων πυλών και έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων των Πειραιωτών.
4: Easy weather.
5: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι με το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Ζή 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ωπαρέφη.
1: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με μια φαντασμαγορική υποδοχή ξεκίνησε η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο μάλιστα των πρώτων δηλώσεων βρέθηκε και το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας σε αυτό. Σε νέα εποχή περνάει βελτίωση των τροχονομικών παραβάσεων, καθώς καταργείται πια και σταδιακά το παραδοσιακό όρος μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, το οποίο θα αντικατασταθεί από tablets και smartphones. Το νέο ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της Ελλάς παρουσιάστηκε μόλις εχθές Τρίτη σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Γαδά. Η πρώτη από τις συνολικά 25 νέες αμαξοστοιχίες που θα παραλάβει η Ελλάδα για να ενισχύσει τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έφτασε στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα υβριδικό τρένο νέας γενιάς, η παραλαβή του οποίου ολοκληρώθηκε όπως επισημαίνεται έναν χρόνο νωρίτερα από την προβλεπόμενη συμφωνία. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο μάλιστα της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την Τρίτη 14 του μήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στην ομάδα με τον παλέμαχο γκάρντ και θρύλο του συλλόγου να παίρνει θέση στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητητρία και το μεσημέρι με το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ναι.
1: Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, εδώ στις θέσεις μας στον Easy 97,2, όπου μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, σήμερα 8 Ιουλίου, να υπενθυμίσω, και θα δούμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, εδώ στο Easy 97,2 με την τελευταία μας ενότητα και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού, που αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση, αφήνουμε λίγο πίσω την επικαιρότητα και περνάμε σε μια άλλη ουσιαστικά αισθητική, σε μια άλλη ενέργεια. Στο μεταξύ, εμείς καθιερωμένα όμως ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά θέματα, με το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίχθηκε για τη σημερινή μέρα, και πάμε να περάσουμε απευθείας στο σημείο αυτό στην αναλυτική θεματολογία μας για σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μετέβει στην Άγκυρα εχθές Τρίτη στις 7 το απόγευμα με αφορμή και την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδο στην τουρκική πρωτεύουσα θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί και το κυρίως μενού, όπως λέμε, τη Συνόδου, η οποία και θα κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά σε αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, πάντως, ο Πρωθυπουργός θα προτάξει και τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στην γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο στο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Ήδη η Ελλάδα, να σημειώσουμε, βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες για το 2026, ενώ σημείο αναφοράς είναι και το 12ετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ένα πρόγραμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε παράλληλο χρόνο, η Αθήνα έχει εστιασμένα και τα ραντάρ στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει και την άμυνά της. Ένα ζήτημα πάντως που ο Πρωθυπουργός θέτει διαρκώς στους 25 ομολόγους του εντός των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, επισημαίνοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σταθούν αρρωγοί όσον αφορά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Αθήνα επίσης έχει στραμμένα τα μάτια της και στην συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και στο ενδεχόμενο δώρο εντός εισαγωγικών του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο ομολογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για την Άγκυρα και την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε μόλις εχθές και συνεχίζεται και για σήμερα, και είμαστε συντονισμένοι για το θέμα. Θα παρακολουθήσουμε και στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας και όλες τις εξελίξεις απευθείας από την τουρκική πρωτεύουσα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, να περάσουμε στον κύριο Χατζηβασιλείου, όπου η Ελλάδα προσέρχεται στην Σύνοδο, προσήχθη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ από θέση ισχύων. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας και στην συνέντευξή του εχθές το μεσημέρι, υπογραμμίζοντας δε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Ο κύριος Χατζηβασιλείου ακολούθως σημείωσε ότι η χώρα μας είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος, δύναμη σταθερότητας και συνέπεια σε κάθε μείζωνα κρίση που ανακύπτει στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Σύνοδο στην Άγκυρα πραγματοποιείται και σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως ξέρουμε. Και όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η αξιολόγηση της πορείας προς τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ έως και το 2035, καθώς και η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα. Αναφερόμενος στη συνέχεια στη θέση της Ελλάδος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται σταθερά στις αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, και όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβει και στη Σύνοδο με ισχυρά επιχειρήματα και θέσεις που απορρέουν από την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, και όλα αυτά, όπως σας προανέφερα και σας επαναλαμβάνω, θα τα δούμε και αναλυτικά όλες τις θέσεις της κυβέρνησης απευθείας από την Άγκυρα στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Να συνεχίσουμε τώρα στην αντιπολίτευση, να συνεχίσουμε στον κύριο Τσουκαλά και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σε συνέντευξη που παραχώρησε ο
εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι το Πασόκ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με την συγκεκριμένη παράταξη. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι πρώτα απ' όλα, αν θυμάστε πριν 2 εβδομάδες, έλεγαν παντού ότι το Πασόκ είναι τέταρτο και φάνηκε προφανώς ότι δεν είναι τέταρτο. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις και σύντομα αυτή η εικόνα θα ανατραπεί. Όπως ανέφερε, η εκτίμησή μας είναι ότι όταν κάθεται η σκόνη, αυτό που αναμετριέται είναι το πρόγραμμα, το πολιτικό δηλαδή προσωπικό και η καθαρή τοποθέτηση, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Αν θέλετε την άποψή μου, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε και μία πιο καθαρή εικόνα από τις δημοσκοπήσεις και τότε θα κάνουμε και μία αξιολόγηση. Ενώ ερωτηθείς αν φτάνει το μήνυμα του Πασόκ προς τους πολίτες, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι νομίζω ότι για να φτάσει το μήνυμα περνάει και σε ένα βαθμό από εμάς, σε ένα βαθμό περνάει και από τον χώρο που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, την Πέμπτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στους συνταξιούχους και θα ξεδιπλώσει και το πρόγραμμά μας για ασφάλιση και τις συντάξεις. Την Τετάρτη, σήμερα, μιλάει για τις προτάσεις μας για τους μικρομεσαίους. Την Παρασκευή θα γίνει και συζήτηση για την ακρίβεια. Για αυτά θα υπάρξει χώρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συζητηθούν ή θα τα συζητάμε, τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Επιπλέον, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έναν μόνο εν δυνάμει εταίρο έχει, τον κύριο Βελόπουλο, και δεν ξέρω αν έχει και την κυρία Λατινοπούλου, αν μπει στη Βουλή, ενδεχομένως το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Κληθείς να απαντήσει αν είναι εν δυνάμει εταίρος του Πασόκ το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου είπε ότι από το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν γνωρίζουμε ακόμα το σύνολο των θέσεών του για να μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Θα σας πω για παράδειγμα, είδα τις προτάσεις για ενέργεια ακρίβεια όπου μοιάζουν πάρα πολύ. Είναι περίπου ίδιες με αυτά που λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό το Πασόκ. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Είδαμε κάποιες από τις θέσεις που ανέφερε και στην συνέντευξη που παραχώρησε μόλις εχθές. Να συνεχίσουμε. Θα παραμείνουμε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί στο περιθώριο της Συνόδου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε και με τον ομόλογο του Κουβέιτ τις περιφερειακές εξελίξεις μεταξύ άλλων και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα και με σχετική επίσημη ανάρτηση του Υπουργείου. Συζητήθηκαν, να σας μεταφέρω, οι σχέσεις Ελλάδας-Κουβέιτ με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις και στην ενέργεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε και τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, της ελευθερίας της ασφάλειας των θαλασσών και τόνισε την ανάγκη συντονισμού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ιδίως λόγω της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουμε διάφορες εξελίξεις στα εσωκομματικά του κόμματος. Χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης εκλαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επίδικο την στήριξη ή μη της ελληνικής αριστερής στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αν και αρχικά τώρα η κεντρική επιτροπή του κόμματος άναψε το πράσινο φως για την υποστήριξη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού εν τούτης, στο ενδιάμεσο φαίνεται να έχουν αλλάξει αρκετά. Πρώτον, ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων Παύλος Πολέκης, να σας πω, που βγήκε μπροστά δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία του κόμματος, μάλιστα όλα συντείνουν στο ότι θα διεκδικήσει και την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν πηγές το ερχόμενο Σάββατο, ακόμα και αν οι εσωκομματικοί σύντροφοι του Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Εν τούτης, μετά τις τελευταίες εξέλιξεις το Σάββατο, η μάχη θα είναι η Τάνη Επιτάς, το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν και θέση όλοι, να μην λείψει κανείς, ανέφερε χθες στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης μέσα από επίσημη ανάρτησή του. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στο θέμα που αφορά τα πατίνια τώρα, γιατί έρχονται και αυστηρότερα πρόστιμα. Και μίλησε για αυτό το θέμα ο Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας και αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας στην ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών, αλλά και στην νομοθετική ρύθμιση, όπως σας είπα, που βρίσκεται στη διαβούλευση για τα πατίνια. Όπως είπε, από τις αλλαγές αλλά και τους αυστηρούς ελέγχους που κάνει η τροχέα, υπάρχει σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχέα. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο, όπως είπε, προβλημάτισε πάρα πολύ την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, θα προβλέπονται επίσης αυστηρότερα πρόστιμα για τους παραβάτες σε δρόμους, στους οποίους το όριο κυκλοφορίας είναι πάνω από τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, προανήγγειλε και διατάξεις για τα πατίνια, οι οποίες εντάσσονται σε ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να ψηφιστούν και άμεσα, καθώς υπάρχουν και τρύπες του συστήματος, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν και ειδικότερα ανήλικους συμπολίτες μας σε κίνδυνο. Αυτά από τον κύριο Κότσιρα για το ιδιάζον ζήτημα των πατινιών και το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τι είπε και ο κύριος Συρίγος τώρα για ένα άλλο θέμα που αφορά τα F-35 για την Τουρκία και πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί και τώρα με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η εκτίμησή μου είπε είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αυτό επεσήμανε κατηγορηματικά ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Σχετικά με το για το κατά πόσο ο Τραμπ είναι έτοιμος να επιτρέψει την πώληση F-35 στην Τουρκία. Αυτό το θέμα βέβαια θα το δούμε και τώρα στο διάστημα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, γιατί είναι ένα θέμα που θα τεθεί και επιτάπητος. Είδαμε και μια μικρή τοποθέτηση και εκτίμηση του κυρίου Συρίγου. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό με τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο ξεκίνησε. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και να παρακολουθήσουμε εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή. Με συγχωρείτε, στον Ίζεν 97,2. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με αμέσως επόμενη ενότητα.

Και συνεχίζουμε βεβαίως στην αμέσως επόμενη ενότητα εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνου που ξεκίνησε λίγο πριν. Μετράμε ήδη την πρώτη ενότητα να έχουμε ολοκληρώσει με τις πολιτικές ειδήσεις και συνεχίζουμε με την εσωτερική επικαιρότητα η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκητάλη εδώ στον Ιζεν 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Όπου μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω ξανά και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω ξανά Τετάρτη 8 Ιουλίου. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε τώρα στη σημερινή εσωτερική ειδησιογραφία μας και να δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με το πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο βρίσκεται και στα ύψη, και να δούμε αναλυτικά και το θέμα, γιατί έχουμε και σοκομματικές κόντρες, αλλά και αρκετά εκλογικά διλήμματα. Να σας ενημερώσω. Αυτά τα εκλογικά διλήμματα, οι σοκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο και κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθετική αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου Πρωθυπουργού. Αυτό δήλωσε από τη δική του πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον καταγγέλλω δημόσιο ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και άμα θέλει να μου πει και να μου κάνει μήνυση ο κύριος Τσίπρας, αυτό δήλωσε από τη δική του πλευρά ο Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε μόλις εχθές. Στο μεταξύ τώρα, για οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο η Ελλάς. Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα, είπε η Ελλάς, ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερο ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία. Για άλλη μια φορά, ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε, αναφέρει το κόμμα της Ελλάς χαρακτηριστικά στα σχόλια και τις τοποθετήσεις των του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και του Παύλου Μαρινάκη, των σχολείων από την κυβερνητική πλευρά ουσιαστικά, που είδαμε κάποια από αυτά. Στο μεταξύ, το Πασόκ κλιμάκωσε την κριτική του για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζήτησε και απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκρηκτικό είναι και το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, να σας μεταφέρω, εν ώψη και τη συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής το Σάββατο. Στην παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου είδαμε και ένα μικρό απόσπασμα στην προηγούμενη ενότητα στα πολιτικά μας θέματα. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία. Έχει ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει: στηρίζω άλλο κόμμα. Αν το στηρίζεις, παρετήσου. Πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Παύλος Πολάκης. Την ίδια ώρα, με email προς την ηγεσία, ο Νίκος Παπάς ζήτησε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία πριν από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ηγεσίας αυτή τη στιγμή στην πλειονότητα των μελών, τόνισε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ η Νατάσα Γκάρα. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με το πολιτικό θερμόμετρο που βρίσκεται στα ύψη, όπως καταλαβαίνετε, και μένουμε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε και τις επόμενες μέρες πώς εξελιχθούν όλα αυτά τα εκλογικά διλήμματα αλλά και οι σοκομματικές κόντρες, όπως επίσης και οι συζητήσεις. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, όπου σε συναγερμό βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε εχθές στις 4.30 το απόγευμα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης και έχοντας μάλιστα χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες και λίγο πριν τις 6 το απόγευμα κατάφεραν ευτυχώς να την θέσουν υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Καθ' όλη πάντως τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει και εικόνα μέσω ντρόουν με οπτική και θερμική κάμερα, ενώ σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή της πυρκαγιάς εχθές είχε την κατηγορία κινδύνου 3. Θα δούμε και ποιοι βρίσκονται, ποιοι προορισμοί και ποια σημεία ανά την Ελλάδα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και σε πορτοκαλί για την σημερινή μέρα. Πριν από αυτό όμως, θέλω να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο ζήτημα των εμπριστικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστρα, όπου συνεργεία αποκαθιστούν τις εκτεταμένες ζημιές που έχει υποστεί η πολυκατοικία που ζει η οικογένεια Νέστρα, με την πιλωτή να θυμίζει βομβαρδισμένο, το οποίο έχουν δοθεί στη
δημοσιότητα και αρκετά φωτογραφικά ντοκουμέντα να σας μεταφέρω από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά και την ανάφλεξη του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα. Οι καπνισμένοι τείχοι, όπως αναδεικνύουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά και η κάπνα από τη φωτιά στις σκάλες, μαρτυρούν την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πολυκατοικία που προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε ενίκους. Με την δεύτερη έκρηξη, μάλιστα, έσπασαν και τζάμια, κάηκε η πόρτα και μπήκε και ο καπνός μέσα στην οικοδομή, σαν σε καμινάδα, περιγράφει ένικος που άνοιξε την πόρτα την ώρα της έκρηξης. Η αντιτρομοκρατική τώρα από την πλευρά της έχει επικεντρωθεί σε ένα κύκλο μελών του σκληρού πυρήνα του αντιεξουσιαστικού χώρου που έχουν απασχολήσει ουσιαστικά και στο παρελθόν τις αρχές, από τον έλεγχο των στιγμάτων των κεραίων κινητής τηλεφωνίας και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις τρεις περιοχές, τόσο από το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου όσο και των προηγούμενων ημερών. Οι αξιωματικοί επιχειρούν να αποκαλύψουν και τις κινήσεις και τη διαδρομή των δραστών, που από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται προσέγγιζαν πεζή τα σημεία των επιθέσεων. Τα αποτελέσματα, μάλιστα, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό αυτό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό, αναμένονται και τις επόμενες μέρες. Συνεχίζουμε σε επόμενο θέμα, παραμένοντας ωστόσο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα περάσουμε στο ζήτημα που αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο. Και ενώ έχουν περάσει 3-24 ώρα μετά τη μεγάλη φωτιά και η ατμόσφαιρα στον οικισμό της Φιλοθέης, όπως μεταδίδουν οι πληροφορίες, παραμένει εξαιρετικά αποπνικτική. Στην επιχείρηση, μάλιστα, ανακύκλωση συνεχίζονται οι επιχωματώσεις, με τους κατοίκους στον οικισμό της Φιλοθέης να παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με κλειστά παράθυρα, ενώ έχουν περιορίσει και στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Το πρωί ανοίγεις τα παράθυρα και η μυρωδιά μπαίνει μέσα, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, αναφέρει χαρακτηριστικά μάρτυρας που διαμένει στην περιοχή. Στην ευρύτερη τώρα περιοχή παραμένουν επίσης 76 πυροσβέστες, να σημειώσουμε, 16 οχήματα και δύο πεζοπορά τμήματα, με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη εχθές, να ήταν σαφώς καλύτερη μόλις εχθές. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ανοίγουν μάλιστα και αιτήσεις για την αποζημίωση μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω, ενώ η χρηματοδότηση στους δύο Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα σημεία της χώρας που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, πάμε να τα δούμε στο σημείο αυτό, γιατί βρίσκεται και σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία, να σας μεταφέρω. Σε αυξημένη, λοιπόν, ετοιμότητα, όπως σας προανέφερα, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς λόγω υψηλού κινδύνου βρίσκονται και για την Τετάρτη υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τη Χίο, για τη Σάμο, την Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Συγκεκριμένα για την Κρήτη προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, μάλιστα, στις 3 από τις 4 περιφερειακές ενότητες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Χανίων είναι και αυτή σε πολύ ψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 3. Παράλληλα, η επιτήρηση από αέρος πραγματοποιείται με τη χρήση drones, τα οποία και καλύπτουν τον σύνολο του νομού, συμβάλλοντας βεβαίως και στην έγκαιρη ανίχνευση οποιασδήποτε εστίας πυρκαγιάς. Και να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα μόλις τώρα, να περάσουμε στον ΔΔΕ, γιατί έχουμε εξελίξεις και είναι και ανησυχητικές, γιατί ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει και σε ολόκληρη τη χώρα η απάτη με επιτίδιους που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μάλιστα, τρομοκρατούν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι υπάρχει κίνδυνος για ροής ρεύματος ή βραχυκυκλώματος στο σπίτι τους. Με αυτό, λοιπόν, το πρόσχημα, μεγάλη προσοχή, τους πείθουν να παραδώσουν και χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα για δίθεν λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, μόνο το τελευταίο διάστημα στον πύργο Ηλίας καταγράφηκαν 6 ολοκληρωμένες απάτες με συνολική λία 39.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν σημειωθεί από τον Εύρο έως και την Κρήτη. Οι αρχές, στο μεταξύ, καλούν τους πολίτες να μην εμπιστεύονται τέτοιες τηλεφωνικές κλήσεις, να μην παραδίδουν χρήματα ή χρυσαφικά και να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία, τις αρχές, ώστε να οργανώνεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, σε αυτό, γιατί οι απάτες συνεχίζονται και έχουν λάβει ανησυχητικές, λοιπόν, διαστάσεις. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι
Διευρύνεται και μεταχείς ρυθμούς και το νέο δίκτυο φυσικής εξυπηρέτησης που παρακολουθώ μόλις τώρα φορολογουμένων MyPoint, καθώς το μοντέλο σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε σημεία που είχε παρουσία ο πρώην Όπι και Πέ. Η ΑΔΕ, μάλιστα, εχθές Τρίτη, σε λειτουργία, έθεσε σε λειτουργία το τρίτο κατάστημα MyPoint στην Αττική, κατά την τελετή αγιασμού και εγγενείων. Ο ιδιοκτήτης της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προανήγγειλε ότι μετά τον χολαργό και τον κεραμικό θα ακολουθήσει και λειτουργία τριών ακόμα καταστημάτων, εξυπηρέτηση σε Καλλιθέα, Γαλάτσι και Πειραιά. Και να συνεχίσουμε, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, 9 και 54 πρώτα λεπτά. Ένα τελευταίο θέμα προλαβαίνουμε και θα περάσουμε στο πρώτο υβριδικό τρένο στην Ελλάδα, όπως είδαμε και στην χθεσινή συνέντευξη και τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που ουσιαστικά μιλούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η πρώτη από τις συνολικά 25 νέες αμαξοστοιχίες που θα παραλάβει η Ελλάδα για να ενισχύσει τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έφτασε στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα υβριδικό τρένο νέας γενιάς, η παραλαβή του οποίου ολοκληρώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα από την προβλεπόμενη συμφωνία. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων, είχε τονίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας και συνέντευξη, ο Κωνσταντίνος Κερανέκης σημείωσε ότι η παραλαβή αυτή ολοκληρώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα από την προγραμματισμένη συμφωνία. Όπως έλεγε και η συμφωνία που είχαν υπογράψει ουσιαστικά, έρθει στην Ελλάδα ένα ολοκένουργιο τρένο διαβεβαίωση, το οποίο και έχει περάσει τα ελληνικά σύνορα. Θα ξεκινήσουν και οι δοκιμές, θα ξεκινήσουν και οι ρυθμίσεις που χρειάζονται με τη ρυθμιστική αρχή για να μπορέσει να αρχίσει να εξυπηρετεί σε ένα δίκτυο που πλέον από το τέλος Αυγούστου, όπως είπαμε, έχουμε δεσμευτεί και θα έχουμε και 100% τα συστήματα εγκατεστημένα, δηλαδή τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση, τα οποία και διαπραγματευτήκαμε με τον κύριο Σαλβίνη από την κυβέρνηση της Ιταλίας, αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Κυρανάκη. Και ολοκληρώσαμε μόλις τώρα και τα εσωτερικά μας θέματα, έτρεξε και ο χρόνος μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα αρκετές ενότητες επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Flowers λοιπόν από Miley Cyrus εδώ με το διαφημιστικό break που κάναμε λίγο πριν, είμαστε όμως πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας ότι έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες στήλες με πολιτικά θέματα και εσωτερική ειδησιογραφία, ενώ στο σημείο αυτό η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο τομέα, στον οικονομικό τομέα, στον οικονομικό κλάδο και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Η οικονομία είναι μια λέξη, η αλήθεια είναι που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε την οικονομική θεματολογία μας για τη σημερινή ημέρα. Δεν είναι εξαιρετικά πληθωρική, θέλω να σημειώσω εξ αρχής, αλλά έχουμε κάποια θέματα τα οποία τα έχουμε συγκεντρώσει για να τα δούμε αναλυτικά και παρέα στο σημείο αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της φοιτητικής στέγης κατά κύριο λόγο στην Αθήνα, να παρακολουθήσουμε και πού κυμαίνονται τα ενίκια, γιατί το κόστος, το στεγαστικό, μάλλον το στεγαστικό πρόβλημα, ουσιαστικά είναι το τεράστιο αγκάθι που πλήττει την κοινωνία, όχι μόνο στις φοιτητικές εστίες αλλά και γενικότερα στο ζήτημα της στέγης και της διαμονής. Πάμε να δούμε ωστόσο τι συμβαίνει με την φοιτητική στέγη, γιατί η έβρεση ουσιαστικά και το υψηλό κόστος των ενοικίων αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για χιλιάδες φοιτητές αλλά και για τις οικογένειές τους σε ολόκληρη την Ελλάδα κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που ανακοινώνονται, όπως ξέρουμε, και οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια και η κάθε οικογένεια μαζί με τον εκάστοτε φοιτητή προσπαθούν να βρουν την επόμενη φοιτητική στέγη για να μπορέσουν να είναι και κοντά στα πανεπιστήμια τα οποία και έχουν περάσει. Ειδικά τώρα τη φετινή χρονιά και σύμφωνα και με διάφορες ανακοινώσεις και ειδικούς, η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μικρότερα διαμερίσματα αποτελεί την κυρίαρχη τάση της κτηματομεσητικής αγοράς, καθιστώντας και την έβρεση γκαρσονιέρα ή στούντιο μια πραγματική πρόκληση. Οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως είναι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η στροφή προς την οικονομικότερη, θα λέγαμε, διαχείριση του ενεργειακού κόστους, καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας αλλά και η αύξηση των διαζυγίων έχουν διαμορφώσει, αυτοί είναι κάποιοι παράγοντες σύμφωνα με τους ειδικούς. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν και αυτά τα στοιχεία έχουν διαμορφώσει αναδιαμορφώσει πλήρως τα δεδομένα. Σε συνδυασμό μάλιστα με την ήδη περιορισμένη προσφορά, τα μικρά ακίνητα έχουν μετατραπεί σε είδος εν ανεπαρκία, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι και η Αθήνα. Ενδεικτικά στην Αττική αυτή τη στιγμή, με βάση και τα δεδομένα που έχουμε από διάφορους οδηγούς, μόλις 1 στα 5 διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι έως και 50 τετραγωνικά μέτρα. Αναλυτικότερα τώρα, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων στην Αθήνα του 2026 του τρέχοντος έτους, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνει αυτός ο χάρτης σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των ενοικίων ανά περιοχή. Παρουσιάζεται λοιπόν το μέσο κόστος ενοικίασης μικρού διαμερίσματος στις πιο δημοφιλείς φοιτητικές γειτονιές Αθήνας, όπως είναι το Κέντρο, όπως είναι η Καλλιθέα, το Εγάλεο, η Ζωγράφου, ο Πειραιάς. Παραδείγματος χάρη του Ζωγράφου, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, το ενδεικτικό ενίκιο για ένα στούντιο 35 τετραγωνικά ανέρχεται στα 420 ευρώ. Ενώ για ένα διάρρη 50 τετραγωνικά στα 590 ευρώ, δηλαδή αγγίζει τα 600. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή φτάνει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το ενίκιο ουσιαστικά να διαμορφώνεται να κυμαίνεται από τα 440 για ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων, ενώ για ένα διάρρη 50 τετραγωνικών στα 630 ευρώ. Στην Καλλιθέα αγγίζει τα 570 ευρώ αλλά και τα 400 για μικρότερο διαμέρισμα, εκεί γύρω στα 35. Στο Εγάλεο στα 370 ευρώ με 380 για ένα στούντιο, ενώ για ένα διάρρη 50 τετραγωνικά μέτρα στα 540, ενώ τέλος στον Πειραιά η μέση τιμή φτάνει τα 11,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή για ένα στούντιο διαμορφώνεται στα 400, ενώ για ένα διάρρη
κάπου στα 570 με 580 ευρώ, δηλαδή πάλι αγγίζει τα 600. 600 ευρώ για ένα ενίκιο, αντιλαμβάνεστε πόσα πολλά χρήματα είναι, όχι μόνο για τη φοιτητική εστία, αλλά αν λάβουμε υπόψη εκτός της φοιτητικής εστίας, για να πάει να νοικιάσει ένα ζευγάρι, να πάει να νοικιάσει ένας εργαζόμενος, όταν ουσιαστικά οι αποδοχές, οι μηνιαίες αποδοχές στην εργασία δεν ξεπερνούν τα 1100 ευρώ, μπορεί να λέω και πολλά, φανταστείτε ότι τα 600 ευρώ είναι ένα τεράστιο και ένα υπέρογκο ποσό. Στο μεταξύ, για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής, άμε συγχωρείτε, για αυτό είναι κάτι άλλο. Διαγωνισμός, επειδή έχει ξεκινήσει και μία ενέργεια, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει μία πρωτοβουλία στήριξης για τους φοιτητές από την Χρυσή Ευκαιρία and Units. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων που αναμένεται στα τέλη του Ιουλίου αυτού του μήνα, η συγκεκριμένη δράση μπορεί να προσφέρει σε έναν φοιτητή το σπίτι του εντελώς δωρεάν για έναν χρόνο, με πληρωμένους όλους τους λογαριασμούς και τα κοινόχρηστα. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά προπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας 17 έως και 26 ετών που θα φοιτήσουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αττική. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που ο νικητής θα διαμείνει για 12 μήνες σε ένα πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα στην Κεσαριανή. Θα παραμείνει ενεργός ο διαγωνισμός έως και τις 30 Ιουλίου μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα στις 23:59, όπου και λίγοι, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας πιστοποιημένης ψηφιακής εφαρμογής τυχαίας επιλογής, διασφαλίζοντας και τη διαφάνεια αλλά και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αυτά λοιπόν τα σχετικά πολύ σημαντικά που είδαμε για τον χάρτη, για μια χαρτογράφηση. Είδαμε λοιπόν τη χαρτογράφηση των φοιτητικών ενοικίων σε κάποιες από τις πιο πολυσύχναστες ουσιαστικά περιοχές της Αττικής. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα και πάμε να αλλάξουμε και θέμα. Δέσμη προτάσεων διεκδικήσεων ανακοίνωσε η Γενόπ ΔΕΗ. Και όπως αναφέρει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, στις τοπικές κοινωνίες και στο ενεργειακό μέλλον της χώρας, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στο πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο την 5η, αυτή την 5η 9 Ιουλίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Η Δυτική Μακεδονία, να σημειωθεί, η περιοχή που επί δεκαετίες σήκωσε το βάρος της ηλεκτροδότησης της χώρας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως παράπλευρη απώλεια μιας βεβαιασμένης και ανοργάνωτης μετάβασης. Οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους, οι τοπικές κοινωνίες και η παραγωγική βάση της περιοχής έχουν δικαίωμα στο μέλλον, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση. Να συνεχίσουμε τώρα στις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, γιατί έχουν ήδη βγει την Τρίτη τώρα για τον Αύγουστο. Του 26, την 3η 28 Ιουλίου του 26 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την σύσταση του ΙΕΦΚΑ και μετά, ενώ την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Αυτά αφορούν τις συντάξεις του Αυγούστου, ενώ για το Σεπτέμβριο θα κατατεθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Αυτή ήταν και η ατζέντα των πληρωμών για τις συντάξεις μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω ξανά. Να δούμε τι ανέφερε τώρα ο κύριος Παπαθανάσης αφορά κάποιες ενισχύσεις για επιχειρήσεις σε Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Δράσεις τώρα συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις περιοχές δικής δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκηρύσσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Αυτή η προκήρυξη προβλέπει χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ έως και 12 εκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή από 5 εκατομμύρια ευρώ έως και 40 εκατομμύρια ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις και αφορά, επαναλαμβάνω ξανά, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο μεταξύ, αναφορικά με τα κατασχεμένα ακίνητα, έχουμε κάποια νεότερα, γιατί τον δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία αναμένεται να ανοίξει η επικείμενη απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους προκειμένου να πουληθούν από τους οφειλέτες για να εξοφληθούν τα χρέη τους. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να τα πουλήσουν στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο.
Αυτή η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου επισημαίνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία και εξασφάλιζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει στο μεταξύ και το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Θέλω να παρακολουθήσουμε και πού κινήθηκαν οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ στο πρώτο πεντάμινο, με οδηγό πάντα τα τρόφιμα. Η ισχυρή δυναμική διατηρεί το οργανωμένο λιανεμπόλιο τροφίμων στην Ελλάδα κατά το πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους, με τις συνολικές πωλήσεις των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων να αυξάνονται κατά 6,4 σε αξία σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με την έρευνα και τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων όσο και στις ήπιες ανατιμήσεις, ενώ τα τρόφιμα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η συνολική στο μεταξύ αξία, να σας υπογραμμίσω, της αγοράς διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025, όπως αναφέρουν και οι αρμόδιοι. Να σας ενημερώσω ότι για το 15 Αύγουστο έχουμε υψηλές προκρατήσεις, ενώ στο κόκκινο βρίσκονται τιμές στα νησιά και στροφή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή, όπως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα προηγούμενα 3 με 4, στροφή στην υπηρετική Ελλάδα. Στο μεταξύ, αντίστροφη μέτρηση και για τις θερινές εκπτώσεις, γιατί ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, Δευτέρα, και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ στην τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την ενότητα. Μένετε εδώ, ωστόσο, ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο.

Και συνεχίζουμε βεβαίως με αμέσως επόμενη στήλη στο σημείο αυτό. Όπως σας προανέφερα λίγο πριν που ολοκληρώσαμε και τα οικονομικά μας θέματα, φεύγουμε προς ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις από τον κόσμο που έχουμε για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη, κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ βεβαίως συνεχίζουμε στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις σήμερα και υπενθυμίζω σήμερα Τετάρτη, σήμερα 8 Ιουλίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την ατζέντα της διεθνούς θεματολογίας μας, ξεκινώντας βεβαίως από το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στην Άγκυρα να μονοπολεί το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, δόθηκε μια πρώτη γεύση για την σημερινή κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έτυχε θερμής υποδοχής από τον Τούρκο ομολογό του, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία και το ουκρανικό έως και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ένα θέμα που βρίσκεται βεβαίως σε πρώτο πλάνο. Να σημειώσω ξανά. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες των συμμάχων, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται εντός και εκτός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε και στην Άγκυρα το μεσημέρι της Τρίτης εχθές, να υπενθυμίσω, με τον Τούρκο πρόεδρο να το επιφυλάσσει στο αεροδρόμιο και θερμή υποδοχή. Ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν και μια σύντομη συνομιλία να μεταφέρω προτού μεταβούν μαζί στο προεδρικό μέγαρο. Το κλίμα της υποδοχής, να δούμε και την εικόνα, ήταν πανηγυρικό, με έφυπους από την προεδρική φρουρά και μαχητικά αεροσκάφη να αφήνουν μπλε, λευκούς και κόκκινους καπνούς πάνω ακριβώς από την τουρκική πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας πριν συμμετάσχει και στο επίσημο δείπνο των ηγετών που προηγείται της κυρίας Συνόδου της σημερινής μέρας την Τετάρτη. Να σημειώσω ότι στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης βρέθηκε το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφεύγει μια ξεκάθαρη απάντηση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αυτά μεταξύ άλλων από την άφιξη του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα μόλις εχθές. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Βρετανία τώρα, όπου σημαντική δικαστική ήττα υπέστη ο πρίγκιπας Χάρη, καθώς το ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου απερίψε την αγωγή που είχε καταθέσει μαζί με ακόμα 6 γνωστές προσωπικότητες κατά εκδοτικής εταιρείας, που αφορά και την εφημερίδα Daily Mail. Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αποφάνθηκε λοιπόν ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία. Η τελευταία κατηγορία και μάλιστα πως χρησιμοποίησε ανορθόδοξες μεθόδους για την απόκτηση εμπιστευτικών στοιχείων, μεταξύ αυτών και τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις, να σημειώσω. Στην πολυσέλιδη πάντως απόφασή του, ο δικαστής ανέμενε ότι παρά τις υποψίες που μπορεί να γεννούν ορισμένα δημοσιεύματα, δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Αυτές και οι πληροφορίες που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι ώρας. Στο μεταξύ, περνάμε στη Γαλλία και στην Μαρί Λεπέν, η οποία, να σας ενημερώσω, ότι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ηγέτιδα, μάλιστα, της ακροδεξιάς στην Γαλλία, έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει κανονικά την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει και προεκλογική εκστρατεία. Σύμφωνα με την απόφαση όμως του γαλλικού εφετείου, ανοίγει και ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές, παρακαλώ, και αυτό γιατί το δικαστήριο μπορεί να της απαγόρευσε να θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα για 15 μήνες. Ωστόσο, η εν λόγω ποινή αναμένεται να λήξει μόλις την φετινή χρονιά, το τρέχον έτος του 2026, όπως αναφέρουν τουλάχιστον και οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Επιπλέον, η ίδια νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει το κεντρό πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, εάν βρισκόταν σε κατοικών περιορισμό και δεν μπορούσε να κάνει σωστά και την προεκλογική της εκστρατεία. Επίσης, έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί να κάνει προεκλογική καμπάνια φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αν και δεν αποκλείεται να αναθεωρήσει και την στάση της. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι επίσημο αυτή τη στιγμή. Όπως μετέδωσε και το Associated Press, το εφετείο άνοιξε τον δρόμο για την υποψηφιότητα της Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027, αλλά με την προϋπόθεση της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε ένα ενδεχόμενο που η ίδια έχει χαρακτηρίσει και ως κόκκινη γραμμή.
Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα, να μεταφερθούμε τώρα στην Πορτογαλία, όπου είχαμε ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη μόλις εχθές. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 άλλοι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, σε τροχαίο τώρα ατύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε στα προάστια της πορτογαλικής πρωτεύουσας της Λισαβόνας. Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν χτυπήθηκαν, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Με συγχωρεί, το αρχηγός αστυνομίας της δυτικής περιοχής, της Σίντρα, όπως ονομάζεται, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δήλωσαν ότι και οι δύο ήταν γυναίκες ηλικίας 30 και 40 ετών. Στο σημείο στάλθηκαν υπηρεσίες διάσωσης και ψυχολογικής υποστήριξης. Ο πρωθυπουργός της χώρας τοποθετήθηκε για το συμβάν, δήλωσε μεγάλη απογοήτευση στην είδηση του ατυχήματος και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες. Τις ευχές μου, είπε, για γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Αυτά μεταξύ άλλων για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε μόλις εχθές στην Πορτογαλία, με 2 νεκρούς και 20 τραυματίες. Στο μεταξύ, να σας μεταφέρω και να σας ενημερώσω ότι η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες αναλυτικά εδώ στα διεθνή μας θέματα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο Αλή Χαμενέη, ολοκληρώθηκε μόλις εχθές Τρίτη στην Ιερή Πολυκόμ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, και η υπομπή με την σωρό του κατευθύνεται στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια πολύ σημαντική σιητική κοινότητα, όπως αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε μάλιστα ως επίδειξη δύναμης και ενότητας 6 μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας. Εκατομμύρια άνθρωποι, να σας μεταφέρω, απέτυχαν φόρο τιμής στον ηγέτη εχθές στην Τεχεράνη, στην Κομ. Το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε θάνατο στην Αμερική. Ένα σύνθημα που ακούγεται και συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις, να σημειώσουμε, στην Ισλαμική Δημοκρατία. Σε αεροφωτογραφίες τώρα που είδαν το φως της δημοσιότητας και μεταδόθηκαν βεβαίως και από την κρατική τηλεόραση της χώρας, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης που περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκων να είναι μαύροι από τον κόσμο. Τα φέρετρα τώρα του Αλή Χαμενέη και των συγγενών του που σκοτώθηκαν μαζί, να υπενθυμίσω, στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη μέρα δηλαδή των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και είπα εναντίον του Ιράν, αναμένονται πλέον στο Ιράκ, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν. Στο μεταξύ, τελετές θα πραγματοποιηθούν και σήμερα Τετάρτη στις πόλεις Νατζάφ, όπως ονομάζονται, και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις του σιητικού Ισλάμ. Πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα τώρα διεθνούς επικαιρότητας. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, στο μεταξύ Αντώνιο Ταγιάννη, επιβεβαίωσε μόλις εχθές, είχαμε και την πληροφορία, ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λάβει χώρα στην Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα αυτής της εβδομάδας το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Ιουλίου, ενώ σε ανάρτησή του ο Ταγιάννη χαρακτηρίζει τη Ρώμη σταυροδρόμη ειρήνης και διαλόγου. Το δημοσίευμα του ASNA πάντως ανέφερε πως ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ Αμερικής ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στην Ουάσιγκτον ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 15 και στις 16 Ιουλίου στη Ρώμη. Το δημοσίευμα υπογράμμιζε ακόμα ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και πάλι σε επίπεδο πρεσβευτών, ενώ πρόσθεσε ότι ο Λέιτερ δήλωσε επίσης πως ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου. Αναμένουμε βεβαίως και περαιτέρω πληροφορίες και νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα πηγές αναφέρουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Να συνεχίσουμε τώρα στον καύσωνα και στον κόκκινο συναγερμό που έχει χτυπήσει στην χώρα της Ισπανίας. Η Ισπανική Μετεωρολογική μάλιστα υπηρεσία ΑΕΜΕΤ κήρυξε και σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της Ανατολικής Ισπανίας, όπου οι μέγιστες τώρα θερμοκρασίες, να σας πω, θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ο κόκκινος αυτός συναγερμός, ο οποίος και αφορά το τμήμα της Καταλωνίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας αλλά και αυτής της Σαραγώσα, σηματοδοτεί εξαιρετικό κίνδυνο με πιθανές πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα αγαθά και στον πληθυσμό. Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας. Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη βέβαια στις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου αυτού του καλοκαιριού. Επίσης, αντιμετώπισε και το περσινό καλοκαίρι τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, ενώ η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά
ανθρώπους αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό. Το ιδανικό το τοποθετώ εντός εισαγωγικών για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες και ξεσπούν πιο εύκολα όταν η βλάστηση και το έδαφος είναι ξέρα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, γιατί βλέπω τρέχει και ο χρόνος μας, 10 και 1 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και τις διεθνείς ειδήσεις, τις ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε στο μεταξύ σε ένα σύντομο break, να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, το έχουμε ανάγκη, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα 2 ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε φυσικά στις θέσεις μας, φυσικά στο πόστο μας εδώ στον Easy 97,2, όπου συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάναμε λίγο πριν που είχαμε και το σύντομο break, ακούσαμε τον Examer από Νταμιάνο David και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στην πέμπτη και προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και σήμερα υπενθυμίζω Τετάρτη 8 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αθλητική ειδησιογραφία μας και την ατζέντα των θεμάτων που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να δούμε πώς τοποθετήθηκε για τις άλλες 2 μεταγραφές του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, όπου παρακολουθήσαμε εκτενώς, στην οποία ανάρτηση αναφέρει ότι ακολουθούν 2 ακόμα μεταγραφές του Παναθηναϊκού μετά τους Μπράνκο Μπαντιό και Αϊζάκ Μπόγκα. Το πρωί, μάλιστα, της χθεσινής μέρας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για 4 μεταγραφικές βόμβες, όπως τις χαρακτήρισε, του Τριφυλιού, με την πρώτη να είναι αυτή του Μπράνκου Μπαντιό, που είναι ήδη στην Αθήνα, θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικό θέμα, και την δεύτερη αυτή του Αϊζάκ Μπόγκα, ο οποίος και έφτασε μάλλον εχθές στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την νέα του ανάρτηση πάντως, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δείχνει να μιλά στο τηλέφωνο και να αναφέρει ότι θα ακολουθήσουν 2 ακόμα πολύ ηχηρές, όπως είπε, κινήσεις από τους πράσινους, και δεν βλέπουμε βεβαίως την ώρα και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τα νεότερα που θα προκύψουν από αυτά τα ηχηρά μεταγραφικά νέα που αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Να συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί συνεχίζει η ομάδα του δικεφάλου του Βορρά να ασχολείται με μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός σέρφου forward, παρακαλώ. ΠΑΟΚ

έχει πάρει άρωμα Ελλάδα στην καριέρα του, καθώς έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να υπενθυμίσω, στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει μεγαλώσει στην χώρα μας και έχει πάει και σε ελληνικό σχολείο. Με τη φανέλα τώρα της Παρτιζάν, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 3,7 πόντους κατά μέσο όρο και 2,1 rebound σε 27 συνολικές αναμετρήσεις. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα έχουμε νεότερα για την περίπτωση του Αλεξέη και του ΠΑΟΚ. Να δούμε τι μέλη γενέστε για το αν θα βρεθεί τελικώς στον δικέφαλο του Βορρά. Θέλω να ασχοληθούμε στο σημείο αυτό και με τον Μπαλογκάν, ο οποίος σχολίασε, θέλω να σας πω, και την σκανδαλώδη, εντός αγωγικών όπως την αναφέρουν και πολλά διεθνή δημοσιεύματα, απόφαση της FIFA. Ο Φουλαρίν Μπαλογκάν έγινε το πρόσωπο του Μουντιάλ, όπως ξέρουμε, μετά την αναστολή της τιμωρίας του λόγω της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ, και σε δηλώσεις που έκανε σχολίασε και την απόφαση της FIFA. Πιο συγκεκριμένα, να θυμίσω ότι οι ΗΠΑ κατατροπώθηκαν από το Βέλγιο καταρχάς στους 16 του Μουντιάλ, κάτι που έφερε χαρά σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς το σκάνδαλο με την υπόθεση του Φουλαρίν Μπαλογκάν μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου στο Τζιάνι Ινφαντίνο προκάλεσε και εξαιρετικό σάλο, όπως ξέρουμε, κατά των Αμερικανών και της FIFA. Ο επιθετικός των ΗΠΑ πήρε θέση για την συγκεκριμένη διαμάχη και που ξέσπασε γύρω από το πρόσωπό του και το όνομά του, και ανέφερε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στο γεγονός και πως ήταν χρέος του να σεβαστεί την απόφαση και να αγωνιστεί ενάντια στο Βέλγιο. Πρόσθεσε επίσης ότι έπρεπε να σεβαστώ αυτό το πρωτόκολλο, δεν γνώριζα πολλά γι' αυτό. Όπως είπα, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα και αποδέχτηκα βεβαίως και την απόφαση όταν μου είπαν ότι μου επιτράπηκε να παίξω. Δεν είχα ακόμα καμία ανάμειξη στη διαδικασία και αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Απλώς είναι χάρη το Βέλγιο. Όπως και όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα, πρέπει να το χειριστείς με τον σωστό τρόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαλογκάν σχετικά με αυτήν την σκανδαλώδη απόφαση. Επαναλαμβάνω, της FIFA τοποθετήθηκε λοιπόν μέσα από τις τοποθετήσεις του. Είδαμε ένα σημείο από την ανάρτηση και την τοποθέτηση που έκανε. Να αλλάξουμε κλίμα, θέλω να επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό τώρα, γιατί ο Ζαν Μοντέρο, με ανάρτηση που έκανε στα social media και τα είδαμε διεξόδικος, έδειξε ότι η ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό είναι πρώτων πυλών και έφερε και ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων των Πειραιωτών. Ολυμπιακός και Μοντέρο έχουν δώσει τα χέρια άλλωστε εδώ και αρκετές μέρες, και πλέον φαίνεται ότι η επισημοποίηση της συμφωνίας είναι πάρα πολύ κοντά, με τον πρώην παίκτη της Βαλένθια να κάνει και τη δική του ανάρτηση, στην οποία και έγραψε Love is good και τη συνόδευσε με ερυθρόλευκες καρδιές. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως αναμενόταν, έκαναν χαμό στα σχόλια της ανάρτησης του Δομινικανού, καλωσορίζοντάς τον στην ομάδα τους. Αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, βεβαίως, εντάξει, την περιμένουμε τις επόμενες μέρες σίγουρα. Οι Πειραιώτες έχουν ήδη ανακοινώσει άλλωστε την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακντάιρ, υπενθυμίζω, και όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα ωρών ή αλλιώς ημερών για να επισημοποιηθεί και η συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο. Λοιπόν, να υπεγραμμίσουμε τώρα για τους πράσινους ότι είχαμε και αφήξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Μπράνκο Μπαντιό έφτασε στην Ελλάδα επισήμως για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αφού πρώτα περάσει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ φρόντισε να κλείσει γρήγορα την υπόθεση του Μπαντιό, ο οποίος και έκανε πολύ καλή σεζόν με την έκπληξη της φετινής χρονιάς στην Βαλένθια και απέκτησε έναν παίκτη με στοιχεία που του έλειπαν από τη γραμμή των γκάρντου, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί και αρμόδιοι. Ο Σενεγαλέζος τώρα γκάρντ τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, να θυμίσω ότι είχε 40 συμμετοχές, μέτρησε 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist κατά μέσο όρο, φτάνοντας μέχρι και τον ημιτελικό της διοργάνωσης με την ισπανική ομάδα. Ο Μπράνκο Μπαντιό θα γίνει η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τον Μουσταφά Φάλ, ενώ οι πράσινοι έχουν έρθει και σε οριστική συμφωνία, όπως ξέρουμε, με τον Άιζακ Μπόγκα. Πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις, πολλές οι αφήξεις, θέλω να πω. Φαντάζομαι θα έχουμε και ακόμα περισσότερες στο επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, για να προχωρήσουμε τώρα στην ΑΕΚ, γιατί εχθές δεν το είδαμε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οπότε πάμε να το δούμε αναλυτικά. Η ΑΕΚ φαντάζομαι το έχει πάρει το αυτή σας είδηση, ότι επισημοποίησε τη μεταγραφή του Καν Καϊρίν, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, του Καν Καϊρίνεν, με τον Φιλανδό τώρα μέσω να υπογράφει και συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας στην

Ένωση. Ο 27χρονος Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, άλλωστε, και θα ενσωματωθεί και άμεσα με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚ για να γνωρίσει και τους νέους του συμπαίκτες και να ξεκινήσει κανονικότατα και τις προπονήσεις εν ώψη και της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Καϊρίνεν στους κίτρινο-μαύρους θα κοστίσει κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε με τον ποδοσφαιριστή, να προέρχεται από πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Σπάρτα Πράγας. Πολύ καλή επιτυχία να του ευχηθούμε του Καν Καϊρίνεν στη νέα του ομάδα στους κιτρινόμαυρους και την απόβαση ουσιαστικά στην χώρα μας. Όλα τα καλά να το απολαύσει. Και νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, να κοιτάξω και το χρόνο μου, 8:40 πρώτα λεπτά. Τώρα αναφορικά με την Πορτογαλία είχαμε κάποιες αρνητικές, θα τις λέγαμε, εξελίξεις, γιατί η Πορτογαλία έμεινε εκτός των προημιτελικών του Μουντιάλ μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία, και αυτό σημάνει και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ με την ομάδα. Ο Ρομπέρτο τώρα σε συνέντευξη τύπου μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Μουντιάλ ανέφερε ότι ήρθα στην ομάδα για να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελο, αφού δεν τα καταφέραμε δεν έχει λογική να συνεχίσω. Ο Μαρτίνεθ ήταν ο αντικαταστάτης, θυμίζω, του Φερνάντο Σάντος από το 2023 και οδήγησε για τους Πορτογάλους στα προημιτελικά του Euro 24, στην κατάκτηση του Nation League και στους 16 όμως του Μουντιάλ. Ο Ζόρζε τώρα Ζεσούς αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Ισπανού στον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας έπειτα από την αποχώρηση του. Δεν έχουμε κάτι επίσημο, ακόμα όλα είναι φήμες, οπότε αναμένουμε και τα επίσημα νεότερα από την Πορτογαλία που φαντάζομαι θα έρθουν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πρώτων πυλών για τη νέα σεζόν, οπότε και οι ομάδες βρίσκονται σε εξαιρετικό αναβρασμό για τις νέες τους συνεργασίες. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώνουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο σημείο αυτό, για να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού, υπενθυμίζω, για σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και το μεσημέρι με το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την πέμπτη και πρώτη-τελευταία κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, είδαμε αναλυτικά τα αθλητικά μας, είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε ωστόσο εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλη μία ενότητα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού. Οπότε μένετε εδώ για να ολοκληρώσουμε με παρέα και την τελευταία μας ενότητα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα εδώ στον Easy 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στον Easy 97,2, όπου μόλις τώρα αφήνουμε πίσω την ειδησιογραφία, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση, καθώς έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την επικαιρότητα, και πάμε να περάσουμε στο σημείο αυτό στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού. Και θα ξεκινήσω βεβαίως με ένα μπαζάρ βιβλίων που έρχεται καταφθάνει στη δημοτική αγορά Κυψέλης. Οι λάτρεις τώρα του είδους έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε σε μια όαση βιβλίων, θα πω, στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το μπαζάρ μας περιμένει ουσιαστικά για τρεις ολόκληρες μέρες, αρχής γενομένης από αυτήν την Παρασκευή, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, καθώς επιστρέφει και το θερινό ηλιοστάσιο για ένατη φορά. Από την Παρασκευή λοιπόν, 10 του μήνα, από τις 3 έως και τις 11 το βράδυ, μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή κατά τις ώρες 11 το πρωί μέχρι και 11 το βράδυ, θα ανακαλύψετε βιβλία σταθμούς, ολοκαινούργιες κυκλοφορίες που μόλις βγήκαν από το πιεστήριο, υπογραμμίζω, διαχρονικά αριστουργήματα, συλλεκτικές εκδόσεις και σπάνια διαμάντια που δύσκολα βρίσκει κανείς. Πλάι σε δημοφιλή best seller. Αυτά για τους λάτρεις του βιβλίου. Για τους λάτρεις τώρα του stand-up comedy σας έχω προποζάλ, γιατί αυτό το καλοκαίρι το Java Comedy Club στα κάτω Πετράλωνα φέρνει την διεθνή σκηνή, φέρνει διεθνή αέρα στην πόλη με δύο super hot αγγλόφωνες παρακαλώ παραστάσεις stand-up comedy που δεν θα χάσουν οι φαν του είδους. Χάρη στο The Hub Events, η Alkminis 5 μετατρέπεται στον απόλυτο προορισμό για πάρα πολύ γέλιο, για πάρα πολύ χιούμορ χωρίς σύνορα, ιδανικό τόσο για εμάς όσο
και για τους foreign φίλους μας θα συμπληρώσω εγώ. Και πάμε στα μουσικά νέα, γιατί φυσικά ξέρετε ποιοι έρχονται αυτό το Σάββατο. Η Thievery Corporation, το Release Athens 2026, τους υποδέχεται λοιπόν με ανοιχτές αγκάλες και εμείς δεν βλέπουμε την ώρα αυτό το Σάββατο 11 του μήνα στην Πλατεία Νερού, σε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν βεβαίως τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Μία μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση αυτών των 10 χρόνων του φεστιβάλ, από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά οι πρώτοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαδρομή του, έχοντας μαζί τους και τη σπουδαιότερη ρέγγε μπάντα όλων των εποχών σε ένα σετ γεμάτο από αξέχαστες επιτυχίες που δεν πρέπει να χάσει κανένας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 11 του μήνα, στην Πλατεία Νερού, δίνουμε ραντεβού για να απολαύσουμε τους μοναδικούς Thievery Corporation. Παραμένουμε στα μουσικά. Θα σας πάω όμως μία εκδρομή τώρα προς τη Βόρεια Εύβοια, γιατί για πέμπτη στην επόμενη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια με ένα πλουτισμένο και πολυδιάστατο από πότε πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο σε Αγία Άννα, σε Προκόπη, Μαντούδη και Λίμνη Εύβοιας. Είναι φοβερά αυτά τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Μία θαυμάσια λοιπόν ευκαιρία για επισκέπτες από άλλες περιοχές για να συνδυάσετε τον πολιτισμό με τον τουρισμό και να γνωρίσετε και την αυθεντική ομορφιά αυτών των χωριών της ευωικής φύσης. Αυτά ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα εδώ στον Ιζεν 7,2. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο, εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ωπα ρε φίλε.
1: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον αυτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.